0: Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
1: 8.305 ευρώ.
0: Σκέψου να τα κερδίσεις.
2: Ήμουν κάπως πεπισμένη από την αρχή μου, τάξω ότι κάποια στιγμή θα κερδίσω.
0: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
1: 8.305 ευρώ.
0: WIN στο 19600 και καλό τριήμερο.
1: Red 96,3.
0: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr. Το παίρνιο διεξάγεται από τον κάτοχο με βάση τις αρχές του υπεύθυνου παιχνιδιού. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή στήριξης και θεά Α. 210-9215-776.
3: Πιάνω.
4: Πιάνω.
3: Βάζω.
4: Βάζω.
3: Στο κεφάλι.
4: Το κεφάλι.
3: Κατεβάζω.
4: Κατεβάζω.
3: Φτιάχνω τα χέρια μου.
4: Φτιάχνω τα χέρια μου.
3: Και σηκώνω ψηλά.
5: Μπράβο.
0: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή. Στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο ΕΛΕΠΑΠ.gr.
6: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
4: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.
1: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red

0: Tour. Οι σπουδαιότεροι καλλιτέχνες στις ωραιότερες πόλεις του κόσμου. Ο Red 96,3 σε στέλνει να δεις τον Eric Clapton στο Norfolk της Αγγλίας σε μια ειδηλιακή έπαυλη. Τη συναυλία ανοίγουν ο Ronnie Wood με την μπάντα του. Δύο άτομα, τέσσερις ημέρες, 500 ευρώ και μια exclusive συναυλιακή εμπειρία ζωής. Και ο Eric Clapton είναι Red 96,3.
1: Okay. Hi, this is Eric Clapton.
0: Συντονίσου καθημερινά από τις 8 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ, κάθε ώρα και μια ευκαιρία συμμετοχή στην κλήρωση. Red 96,3 και Red World Tour με τον Eric Clapton στην Αγγλία.
2: Αγγυλάει στο αίμα σου.
0: Είναι Red 96,3.

0: συγχαρητήρια στον Παναγιώτη που κέρδισε αυτή την εβδομάδα.
1: Με πετυχαίνει στη φάση τη μετακόμιση και μέχρι τώρα είμαστε με τα έπιπλα τη γιαγιά, οπότε ήρθε ο καιρό μάλλον να το φτιάξουμε λίγο.
2: Την επόμενη Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 8.305 ευρώ.
3: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
2: 8.305 ευρώ.
3: Θες να τα κερδίσεις.
4: Σας ακούω πάρα πολύ καιρό. 2-3 φορές το μήνα μπορεί να στείλω ένα μηνυματάκι.
3: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και ίσως κάνω σε εσένα το τηλεφώνημα. Εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου 8.305 ευρώ και τα κερδίζεις αμέσως. Και την επόμενη Παρασκευή, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
2: 8.305 ευρώ.
3: WIN στο 19600 και καλό τριήμερο.
2: Red 96,3.
3: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr. Το παίγνιο διεξάγεται από τον κάτοχο με βάση τις αρχές του υπεύθυνου παιχνιδιού. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή στήριξης και θεά Α. 210-9215-776.
5: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Red Metal πριν τα μεσάνυχτα.
1: Είμαι ο Χάκος Περβανίδης και είμαστε μαζί στον Red 96,3 Δευτέρες και Τετάρτες στις 11.
2: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρωσε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
3: Αυθεντικός. It's Red. It rocks. Red 96,3.

0: προσοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
1: 8.305 ευρώ.
0: Σκέψου να τα κερδίσεις.
2: Ήμουν κάπως πεπισμένη από την αρχή μου. Το άκουσα ότι κάποια στιγμή θα κερδίσω.
0: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, εσύ απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα. Πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
1: 8.305 ευρώ.
0: WIN στο 19600 και καλό τριήμερο.
1: Red 96,3.
0: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr. Το παίρνιο διεξάγεται από τον κάτοχο με βάση τις αρχές του υπεύθυνου παιχνιδιού. Κίνδυνος εθισμού και απώλειες περιουσίας. Γραμμή στήριξης και θεά Α. 210-9215-776.
3: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

αφεντικός σαν εσένα. It's Red. It rocks. Red 96,3.

0: Tour. Οι σπουδαιότεροι καλλιτέχνες στις ωραιότερες πόλεις του κόσμου. Ο Red 96,3 σε στέλνει να δεις τον Eric Clapton στο Norfolk της Αγγλίας σε μια ειδηλιακή έπαυλη. Τη συναυλία ανοίγουν ο Ronnie Wood με την μπάντα του. Δύο άτομα, τέσσερις ημέρες, 500 ευρώ και μια exclusive συναυλιακή εμπειρία ζωής. Και ο Eric Clapton είναι Red 96,3.
1: Okay. Hi, this is Eric Clapton.
0: Συντονίσου καθημερινά από τις 8 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Κάθε ώρα και μια ευκαιρία συμμετοχή στην κλήρωση. Red 96,3 και Red World Tour με τον Eric Clapton στην Αγγλία.
2: Red Weekend.
0: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

αυθεντικός. It's Red, it rocks. Red 96,3.

0: Συγχαρητήρια στον Παναγιώτη που κέρδισε αυτή την εβδομάδα.
1: Με πετυχαίνει στη φάση τη μετακόμιση και μέχρι τώρα είμαστε με τα έπιπλα τη γιαγιά, οπότε ήρθε ο καιρό μάλλον να το φτιάξουμε λίγο.
2: Την επόμενη Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 8.305 ευρώ.
3: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
2: 8.305 ευρώ.
3: Θες να τα κερδίσεις.
4: Σας ακούω πάρα πολύ καιρό. 2-3 φορές το μήνα μπορεί να στείλω ένα μηνυματάκι.
3: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και ίσως κάνω σε εσένα το τηλεφώνημα. Εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα. Πες μου 8.305 ευρώ και τα κερδίζεις αμέσως. Και την επόμενη Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
2: 8.305 ευρώ.
3: WIN στο 19600 και καλό τριήμερο.
2: Red 96,3.
3: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με FBI και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
5: Ακυλάει στο αίμα σου. Είναι Red 96,3.

0: Red World Tour. Οι σπουδαιότεροι καλλιτέχνες στις ωραιότερες πόλεις του κόσμου. Ο Red 96,3 σε στέλνει να δεις τον Eric Clapton στο Norfolk της Αγγλίας σε μια ειδηλιακή έπαυλη. Τη συναυλία ανοίγουν ο Ronnie Wood με την μπάντα του. Δύο άτομα, τέσσερις ημέρες, 500 ευρώ και μια exclusive συναυλιακή εμπειρία ζωής. Και ο Eric Clapton είναι Red 96,3.
1: Okay. Hi, this is Eric Clapton.
0: Συντονίσου καθημερινά από τις 8 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ, κάθε ώρα και μια ευκαιρία συμμετοχή στην κλήρωση. Red 96,3 και Red World Tour με τον Eric Clapton στην Αγγλία.
2: Red Weekend.
0: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

αυθεντικός. It's Red, it rocks. Red 96,3.

0: Συγχαρητήρια στον Παναγιώτη που κέρδισε αυτή την εβδομάδα.
1: Με πετυχαίνει στη φάση τη μετακόμιση και μέχρι τώρα είμαστε με τα έπιπλα τη γιαγιά. Οπότε ήρθε ο καιρό μάλλον να το φτιάξουμε λίγο.
2: Την επόμενη Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 8.305 ευρώ.
3: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
2: 8.305 ευρώ.
3: Θες να τα κερδίσεις.
4: Σας ακούω πάρα πολύ καιρό. 2-3 φορές το μήνα μπορεί να στείλω ένα μηνυματάκι.
3: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και ίσως κάνω σε εσένα το τηλεφώνημα. Εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα. Πες μου 8.305 ευρώ και τα κερδίζεις αμέσως. Και την επόμενη Παρασκευή, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
2: 8.305 ευρώ.
3: WIN στο 19600 και καλό τριήμερο.
2: Red 96,3.
3: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όροι διαγωνισμού www.frontstage.gr.
5: Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. Νέα ημερομηνία. Κυριακή 12 Ιουλίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Τάνια Τσανακλίδου. Γιώτα Νέγκα. Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από το Μελωδία στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία. Κυριακή 12 Ιουλίου. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό. Προπόληση ticketservices.gr.

αφεντικός σαν εσένα. It's Red, it rocks. Red 96,3.

0: Red Metal Before Midnight. Η ενέργεια του Heavy Metal κάθε Δευτέρα και Τετάρτη στις 11 στον Red 96,3.
1: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
2: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
0: Red Weekend.
3: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Red Morning Show.
1: Με την Κατερίνα.
2: Και τον Γιώργο.
0: Red 96,3.
2: Πάμε στο ονειρικό ρεπορτάζ.
1: Τι είναι λοιπόν αυτά τα σεξουαλικά όνειρα και ποια είναι τα πιο συνηθισμένα? Λοιπόν, η ψυχολογία αποκαλύπτει ότι τα σεξουαλικά όνειρα δεν έχουν σχέση με αυτό καθεαυτό, αλλά ερμηνεύονται ως σύμβολα επιθυμιών και σίγουρα δεν ερμηνεύονται από αυτά τους ονειροκρίτες που λένε ότι άμα δεις ψάρια λαχτάρια κτλ.
2: Μάλιστα.
1: Πάμε στα πιο δημοφιλή και τι φανερώνουν. Εάν λοιπόν βλέπεις ότι έχεις μια προσωπική ιδιαίτερη στιγμή με πρώην σύντροφο, δεν είναι ότι σου έχει λείψει το πρόσωπο. Είναι ότι θέλεις να νιώσεις ξανά αυτή την οικειότητα.
2: Α, μάλιστα.
1: Τόσο απλό ήταν.
2: Θέμα οικειότητας.
1: Αν όμως από την άλλη είσαι περιπετειώδης, είσαι κορίτσι που να σου αρέσει η περιπέτεια και βλέπεις με άγνωστο άτομο, τι συμβολίζει αυτό το σεξουαλικό όνειρο για σένα, νέες εμπειρίες ή άγνωστες πλευρές του εαυτού σου. Θέλεις να ανακαλύψεις, ρε παιδί μου.
2: Α, για όλα υπάρχει μια εξήγηση.
1: Εάν βλέπεις φίλο ή φίλη που τον κουτουπώνει, του βάζεις χέρι, δεν είναι το μυαλό
2: σου. Είναι αυτό που νομίζεις.
1: Όχι, παιδί μου, καμία σχέση. Δείχνεις θαυμασμό, εγκύτητα και ανάγκη για μαθήτερη επικοινωνία. Πού πήγε το μυαλό σου?
2: Α, εγώ που σε θαυμάζω, δηλαδή μπορεί να σε βλέπω και στον ύπνο να.
1: Με βλέπεις να κάνουμε ιδιαίτερες στιγμές?
2: Όχι, αλλά επειδή σε θαυμάζω, δεν ξέρεις καμιά φορά πώς μπορεί να ξημερώσω.
1: Να κόψεις το βραθινό και να αποφεύγεις και τα όσπρια. Εάν όμως βλέπεις διάσημο πρόσωπο, συχνά συνδέεται με τη φιλοδοξία. Μου είσαι φιλόδοξος, μου είσαι και άτακτος.
2: Μάλιστα. Όλα έχουν, παιδιά, μία εξήγηση. Ακόμα και τα πονηρά όνειρα.
0: Red Morning Show.
1: Με την Κατερίνα
2: και τον Γιώργο.
0: Red 96,3.

0: Starbuff είναι ρεμ.
1: Hello, this is Tony Iommi from Black Sabbath.
2: This is Ozzy Osbourne.
0: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Red Morning Show.
1: Κατερίνα Κόρδα,
2: Γιώργος Φράτσος.
3: Red 96,3.
4: Ανοίγουμε τις πύλες του ραδιοφωνικού μας πανεπιστημίου, του ραδιοφωνικού μας Χάβραντ.
5: Πού ζουν οι γυραιότεροι άνθρωποι της Ευρώπης και τι αποκαλύπτει η γεωγραφία ανά Ήπειρο σε Ήπειρο. Υπάρχει ευρωπαϊκή ανισότητα.
4: Μάλιστα.
5: Στις τυχερές περιοχές, περιοχές πρωταθλήτριες της μακροζωίας, είναι η Βόρεια Ιταλία, η Ελβετία και ορισμένες ισπανικές επαρχίες. Η αύξηση αυτή λοιπόν συνεχίζεται με ρυθμό που καταγράφεται και τις προηγούμενες δεκαετίες. Δηλαδή, το προσδόκιμο της ζωής για τους άνδρες αυξάνεται κατά 2,5 μήνες τον χρόνο, ενώ για τις γυναίκες κατά περίπου 1,5 μήνα. Αυτό οφείλεται ότι έχουν καταπολεμηθεί όλες αυτές οι λοιμώδεις αρρώστιες, έχουν βρεθεί.
4: Βεβαίως, έχει εξελιχθεί η ιατρική όπως και να το κάνουμε.
5: Ακριβώς, φροντίζουμε την καρδιά μας, πηγαίνουμε στα γυμναστήρια κτλ. Έχει μαλλιάσει η γλώσσα μας στο ραδιοφωνικό χάβραντ.
4: Αλίμονο.
5: Το 2019 το προσδόκιμο της ζωής έφτασε τα 83 έτη για τους άνδρες και τα 87 για τις γυναίκες.
4: Μας φάγατε, γατάκια. Λάχανο μας φάγατε.
5: Και πού να είχαν μετρήσει καλύτερα την Ελλάδα που σίγουρα θα ήμασταν όχι πρωταθλήτριες εμείς οι Ελληνίδες, θα σηκώναμε τη σημαία της Ευρώπης.
4: Ναι, ναι.
5: Η Γερμανία δεν φαίνεται να πηγαίνει και να ακολουθεί τόσο καλά και το Βέλγιο. Ίσα ίσα επιβραδύνεται, δεν έχει καλά αποτελέσματα. Ωστόσο, να πούμε ότι το συμπέρασμα της έρευνας είναι ότι αυτοί που έχουν την οικονομική δυνατότητα έχουν και την επέκταση του προσδοκίου ζωής.
4: Εγώ δεν έχω καμία, σε προσωπικό επίπεδο, καμία περίπτωση επέκτασης του προσδοκίου μου.
5: Γιατί
4: δεν κοιμάμαι, γιατί ο ύπνος είναι βασικό. Εγώ που δεν κοιμάμαι. Όχι 83.
5: Σε παρακαλώ, μην κακομελέτας. Αλλά να πούμε, εντάξει, έχουμε δώσει πάρα πολλές συμβουλές πώς να αυξήσεις το προσδόκιμο της ζωής. Να σου πω κάτι. Δεν ξέρω. Είναι πολλά και καλά, λίγα και καλά. Δεν ξέρω πώς πάει.
0: Red Morning Show. Η νούμερο 1 πρωινή εκπομπή.
3: Red 96,3.
6: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 8.305 ευρώ.
7: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
6: 8.305 ευρώ.
7: Σκέψου να τα κερδίσεις.
8: Ήμουν κάπως πεπισμένη από την αρχή μου. Τάξω ότι κάποια στιγμή θα κερδίσω.
7: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, εσύ απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
6: 8.305 ευρώ.
7: Win στο 19600 και καλό τριήμερο.
6: Red 96,3.
7: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με FBI και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
9: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-παπούτσια.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-παπούτσια ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-παπούτσια.gr και στην εφαρμογή. Το e-παπούτσια ξέρει.
10: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε! Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα! Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας! Αλλά...
11: Κάπου όπα! Ας είναι αυτή η επιδρομή! Αυτό το επεισόδιο! Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα!
10: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
12: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
7: Δυνάμωσε τον Red 96,3.
3: Όταν σε καλέσουν στο τηλέφωνο σου από την έρευνα ακροαματικότητας ραδιοφώνου, απάντησε ότι ακούς Red 96,3.
13: Το κατάστημα Κοτσόβολο στο εμπορικό πάρκο αεροδρομίου είναι ανοιχτό και τις Κυριακές. Επισκέψου το και εποφελήσου από δωρεοεπιταγές επόμενης αγοράς έως 400 ευρώ και πενταπλάσιους bonus πόντους για αγορές με όλες τις κάρτες bonus της Alpha Bank. Έτσι, το καλοκαίρι είναι όπως πρέπει. Σε περιμένουμε στο εμπορικό πάρκο αεροδρομίου στα Σπάτα. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Ισχύουν κλίμακες.
3: Ακυλάει στο αίμα σου. Είναι Red 96,3.

0: Red Morning Show.
1: Με την Κατερίνα.
2: Και τον Γιώργο.
3: Red 96,3.
4: Έχεις ρεπορτάζ χρυσού.
5: Άνδρας στην Ιταλία πέταξε κατά λάθος ράβδους χρυσού αξίας 120.000 ευρώ.
4: Αν είναι δυνατόν.
5: Εξαιρετικά τυχερός παρόλη την ατυχία του Ιταλός πολίτης μας, λοιπόν, εδώ. Ο Ιταλός με το μυαλό στο κεφάλι του, δεν το συζητάμε καν, που πέταξε 120.000 ευρώ στα σκουπίδια όταν απλά έκανε ένα λάθος και μπέρδεψε.

0: τα σκουπίδια. Εγώ το έχω πάθει με μασελάκια αυτά τα ορθοδοντικά.
1: Αλήθεια, πέταξε τα μασελάκια στα σκουπίδια.
0: Δεν έχουν 120.000, αλλά ένα 300 τα έχουν αυτά. Μάλιστα. Με κανένα δαχτυλίδι, με κανένα τέτοιο. Αλλά όχι με ράβδο χρυσού, είναι άλλο το μπάτζετ.
1: Θέλω ένα τέτοιο γείτονα, μία τέτοια γειτόνισσα και α τη βγάζω όλη την ημέρα στο σκουπιδοντενεκέ τη γειτονιά.
0: Θα αξίζει τον κόπο, ωστόσο η Ιταλική αστυνομία, οι καραβινιέροι δηλαδή, λειτουργήσαν άμεσα καθότι πήγαν, κοίταξαν το σύστημα των καμερών που είχε κοντά, βρήκανε το λάθος ότι έχει κάνει αυτό την πατάτα. Αυτό ωστόσο είχε πάει, είχε καταγγείλει, δεν είχε καταλάβει τίποτα. Και ο πολύτιμος λοιπόν χαμένος θησαυρός βρέθηκε πρώτα απ' όλα και παραδόθηκε στον ιδιοκτήτη. Πολύ τυχερός ήταν.
1: Φίλε, Ιταλέ μας, είσαι τυχερός, αλλά συγγνώμη, είσαι άμπαλος.
2: Red Morning Show.
0: Η νούμερο 1 πρωινή εκπομπή.
3: Red 96,3.
2: Red World Tour.
3: Οι σπουδαιότεροι καλλιτέχνες στις ωραιότερες πόλεις του κόσμου. Ο Red 96,3 σε στέλνει να δεις τον Eric Clapton στο Norfolk της Αγγλίας σε μια ειδηλιακή έπαυλη. Τη συναυλία ανοίγουν ο Ronnie Wood με την μπάντα του. Δύο άτομα, τέσσερις ημέρες, 500 ευρώ και μια exclusive συναυλιακή εμπειρία ζωής.
4: Hi, this is Eric Clapton.
3: Και ο Eric Clapton είναι Red 96,3. Συντονίσου καθημερινά από τις 8 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Κάθε ώρα και μια ευκαιρία συμμετοχή στην κλήρωση. Red 96,3 και Red World Tour με τον Eric Clapton στην Αγγλία.
5: Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του? Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ώρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέος δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασυναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
7: Chris Isaac, Σάββατο 13 Ιουνίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Ο Ροκαμπίλι Κρούνερ με τη βελούδινη φωνή για πρώτη φορά στην Ελλάδα σε μια μαγευτική βραδιά. Εισιτήρια πληροφορίες, releaseathens.gr, more.com. Με την υποστήριξη του Release Athens.
8: Το κατάστημα Κοτσόβολο στο εμπορικό πάρκο αεροδρομίου είναι ανοιχτό και τις Κυριακές. Επισκέψου το και υποφελήσου από δωρεάν επιταγές επόμενης αγοράς έως 400 ευρώ και πενταπλάσιους bonus πόντους για αγορές με όλες τις κάρτες bonus της Alpha Bank. Έτσι, το καλοκαίρι είναι όπως πρέπει. Σε περιμένουμε στο εμπορικό πάρκο αεροδρομίου στα Σπάτα. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Ισχύουν κλίμακες.
9: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Κι αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, ανεμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης. Τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρηση του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρηση. Στο Vodafone.gr κάθετος business. Vodafone Business. Together we can.
3: Αυθεντικός σαν εσένα.
2: It's Red. It rocks.
3: Red 96,3.

0: και οι Guns N' Roses είναι Red.
1: I'm Duff McKagan.
2: I'm Axl Rose slash from Guns N' Roses.
0: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Red Morning Show.
1: Κατερίνα Κορδάκη.
2: Γιώργος Βρέτσος. Red 96,3.
3: Ήρθε η ώρα να ανοίξουμε τις πύλες του ραδιοφωνικού Χαβραντ.
1: Εκεί λοιπόν θα μάθουμε και θα έχουμε κάποιες συμβουλές πώς θα γίνουμε πιο τυχεροί σε ελάχιστα βήματα. Ξεκινώ αμέσως. Σκέψου θετικά για να προσελκύσεις περισσότερη τύχη. Χα, τι σας είπα τώρα. Εάν είσαι λοιπόν τύπος που είσαι απεσιόδοξος, εάν εδώ η έρευνα μας λέει να σκέφτεσαι πιο θετικά, το οποίο σου είναι και πάρα πολύ εύκολο και έμφυτο, τότε θα προσελκύσεις περισσότερη τύχη. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι μια θετική προεργασία εμείς την πιστεύουμε. Τονίζεις τη θετική οπτικοποίηση, δηλαδή σκέφτεσαι ένα αυτά τα ωραία μάξια που σου αρέσουν, Γιώργο. Θα αρχίσεις σιγά σιγά να νιώθεις ότι το έχεις αυτή την ωραία γυναίκα, αυτό το θετικό οπτικοποιείς και ποτέ θα ξέρεις, ή μάλλον ξέρεις, αλλά να σου πω κάτι, τουλάχιστον θα έχεις ωραίες αναμνήσεις. Θετικά συναισθήματα. Οι θετικές επιβεβαιώσεις ενισχύουν την αίσθηση της τύχης, μόνο σου τελειώσει, δεν χρειάζεται καν να το επιβεβαιώσει. Λες, είμαι εκατομμυριούχος, έτσι τόσο απλά. Έρχεσαι πιο κοντά στην πρακτική του Feng Shui, κάποιοι το πιστεύουν. Αυξάνεις το θετικό σου κάρμα, κυρίως με την αυτοσυγχώρεση. Εδώ μπορεί να έχει και ένα κομματάκι αλήθειας. Όσο πιο μαλακός είσαι με τον εαυτό σου και τους άλλους,
3: τόσο
1: πιο χαλαρά πάντα πράγματα. Να αυξήσεις την τύχη μέσω της πνευματικότητας, τι σου λέμε τώρα, όποιος την έχει και την ασκεί. Και φυσικά σηκώνεις τα μανίκια και εργάζεσαι, γιατί την τύχη μας την προκαλούμε εμείς. Αυτό εν μέρει είναι και το πιο σωστό. Αλλά ποιος να μπει τώρα στη διαδικασία? Τι γνώμη έχεις εσύ για όλα
3: μ'
1: αυτά?
3: Μ' άρεσε πάρα πολύ η έρευνά σου που έχει σκέψη, σκέψη, σκέψη. Ναι. Θετικά, θετικά, θετικά. Και στο τέλος λέει: σήκωσε μανίκια ρε και δούλευε και τελείωνε για στις θετικές σκέψεις.
1: Εκεί αρχίζουν και τελειώνουν όλα.
0: Red Morning Show.
1: Με την Κατερίνα.
2: Και τον Γιώργο. Red 96,3.

0: Red Morning Show.
1: Με την Κατερίνα.
2: Και τον Γιώργο.
3: Red 96,3.
4: Πάμε στο ρεπορτάζ γέννησης.
1: Ταξιδεύουμε στη Φλόριντα, όπου ένα ζευγάρι λευκών καυκάσιων ανθρώπων μηνύει κλινική γονιμότητας, γιατί γέννησε έγχρωμο μωρό. Τι πήγε λάθος στην εξωσωματική γονιμοποίηση?
4: Οπα.
1: Θα στα πω τώρα το ιατρικό ρεπορτάζ. Λοιπόν, ένα ζευγάρι προσπάθησε να κάνει τα παιδάκια του. Δεν τα κατάφερε με το φυσικό τρόπο και αποφάσισαν να καταψύξουν και να κάνουν την τεχνητή γονιμοποίηση και να πάει όλα καλά.
4: Πολύ ωραία.
1: Εκεί λοιπόν πέτυχε, δόξα τω Θεώ, είχε τα καλά τα νέα ήρθαν και η ώρα της γέννας. Και τι κρίσιμη αυτή γέννα, η κρίσιμη αυτή στιγμή και χαρούμενη. Το παιδάκι βγήκε ένα πολύ χαριτωμένο, πάρα πολύ όμορφο και υγιές έγχρωμο μωράκι, το οποίο άμα το δεις βέβαια θα σου πέσουν τα ζάρια. Ένα κουκλάκι.
4: Κουκλάκι, αλλά οι γονείς τώρα μπερδεύτηκαν.
1: Μπερδεύτηκαν, γιατί
4: λέει, τι έγινε.
1: Ρε παιδιά, κάτσε. Ωραιότατο και αυτό που μας δίνετε, αλλά μήπως να μας δώσει το δικό μας. Γιατί νομίζω ότι έγινε κάτι λάθος. Πολύ σωστά. Να πούμε παρένθεση ότι και ο διευθυντής της κλινικής είναι και ο ίδιος έγχρωμος. Δεν ξέρω αν εκεί είχε περίσευμα και έδωσε και κανένα δικό του ψηλό. Αλλά γίνεται χαμός αυτή τη στιγμή στα social media. Το ζευγάρι είναι πανευτυχές, δεν λέμε. Αλλά λέμε, μήπως υπάρχει κάποιο δικό μας και δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Έγινε αυτό το λάθος.
4: Απολογήθηκε η κλινική ή σηκώνει τα χέρια ψηλά, παιδιά? Αυτό έχουμε, αυτό θα πάρετε. Δικό σας είναι.
1: Δικό σας και βάλτε το και που ξέρετε. Έχουν δεθεί αρχικά αυτό το παιδί. Απολογείται τώρα. Τους έρχονται στα δικαστήρια, ξέρεις, στην Αμερική.
4: Να,
1: και για ψήλου πίδημα.
4: Ναι,
1: είναι πόσο μάλλον αυτό. Θα πέσει και καμία κόνομα και το παιδάκι τους και όλα με λιγάλα.
0: Red Morning Show.
2: Η νούμερο 1.
1: Πρωινή εκπομπή.
3: Red 96,3.
5: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 8.305 ευρώ.
6: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
5: 8.305 ευρώ.
6: Σκέψου να τα κερδίσεις.
7: Ήμουν κάπως πεπισμένη από την αρχή μου. Θα άκουσα ότι κάποια στιγμή θα κερδίσω.
6: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, εσύ απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
5: 8.305 ευρώ.
6: WIN στο 19600 και καλό τριήμερο.
5: Red 96,3.
6: MediaTel, κόστος SMS 1,36 ευρώ με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
8: Γεια σας. Κλείστε τα μάτια και φέρτε για λίγο στο μυαλό σας ένα κεφίρ. Το φέρατε? Ωραία. Και τώρα... ξεχάστε το! Γιατί ήρθε η στιγμή να ανακαλύψετε κι εσείς τον κόσμο των κεφίρ Στάμου. Μια σύγκριτη γευστική εμπειρία από 100% ελληνικό φρεσκογάλα με υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες και ασβέστιο. Απολαύστε το κεφίρ φυσική γεύση και το κεφίρ με κόκκινα φρούτα. Για κεφίρ μόνο Στάμου. Γιατί η απόλαυση και στο κεφίρ αρχίζει από το φρέσκο γάλα.
9: Cars, cars, classic cars.
10: Έρχονται 250 κλασικά αυτοκίνητα. Φορτωμένα με νοσταλγία, κινητά μνημεία πολιτισμού. Μαζί τους τα αυριανά Classic Supercars. Πλάι στη θάλασσα, με μπέργκερ, hot dog, παγωτά, popcorn και classic rock. Κυριακή, φιέστα για όλη την οικογένεια. Θέαμα μοναδικό που βλέπετε μόνο μία φορά το χρόνο. Παραλιακός πεζόδρομος Αλίμου. Αυτήν την Κυριακή, 1-6. Ελάτε χορεύοντας. Η είσοδος είναι φυσικά ελεύθερη. Άλυμος Classic Cars Sunday 7 από τον Νίκο Μαστοράκη και τον Δήμο Αλίμου.
11: Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό.
12: Νέα ημερομηνία. Κυριακή 12 Ιουλίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Τάνια Τσανακλίδου. Γιώτα Νέγκα. Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από το Μελωδία στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία. Κυριακή 12 Ιουλίου. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό. Προπόληση ticketservices.gr.
13: Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του? Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24 ώρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Το κατάστημα Κοτσόβολο στο εμπορικό πάρκο αεροδρομίου είναι ανοιχτό και τις Κυριακές. Επισκέψου το και εποφελήσου από δωρεάν επιταγές επόμενης αγοράς έως 400 ευρώ και πενταπλάσιους bonus πόντους για αγορές με όλες τις κάρτες bonus της Alpha Bank. Έτσι, το καλοκαίρι είναι όπως πρέπει. Σε περιμένουμε στο εμπορικό πάρκο αεροδρομίου στα Σπάτα. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Ισχύουν κλίμακες.
14: Αγγιλάει στο αίμα σου. Είναι Red 96,3.

αυθεντικός. It's Red, it rocks. Red 96,3.

0: Red Morning Show.
1: Κατερίνα Κόρδα,
2: Γιώργος Φράτσος.
3: Red 96,3.
4: Έχουμε μία μαμούθα πάτη του ζωγράφου.
5: Λοιπόν, έχουμε έναν πάρα πολύ ευρηματικό 27χρονο που έκανε τα πάντα εκτός από το να δουλέψει.
4: Ωχ, Παναγιά μου.
5: Έχει πάρα πολλά σχήματα αυτή η απάτη. Πρώτα απ' όλα του συναντούσε, έκανε ότι έχει ναυτιλιακές εταιρείες και εταιρείες εστίασης και συναντούσε τα θέματα του σε υπερπολυτελή ξενοδοχεία. Τάχα ότι θα του έβρισκε μια φανταστική δουλειά. Ζητούσε το καθαριστικό και την τράπεζά του και έτσι αποκτούσε πρόσβαση στα τραπεζικά του στοιχεία. Πάει το πρώτο.
4: Βάζω στην ναυτιλιακή ή σε βάζω να ψήσει σουβλάκι, αλλά δεν έχει σημασία.
5: Ένα από τα δύο. Το δεύτερο που έκανε, πήγαινε και ενίκια σε κάποια Airbnb και ανέβαζε φωτογραφίες από τα ίδια τα Airbnb ως δικές του αγγελίες. Τα νίκιαζε, έπαιρνε και την προκαταβολή και εσύ έπαιρνες όχι το κλειδί στο χέρι.
4: Την αγάπη του.
5: Με αυτό που κοντά, μιλάμε τώρα γύρω στα 100.000 όλο το κουστούμάκι που έκανε, έπαιρνε και τις ηλεκτρικές συσκευές από το Airbnb για να μην φύγει με άδεια χέρια.
4: Αψήριζε και τα Airbnb.
5: Παιδί μου, ο άνθρωπος είχε μέσα του ταλέντο.
4: Τον μαζέψανε.
5: Το μαζέψανε και μάλιστα έδωσε και ψεύτικα στοιχεία. Δηλαδή, μέχρι το τελευταίο ήταν κάτσε με φιού, κάνει η φάση τελείως. Αλλά τον πιάσανε. Τι να κάνουμε με τα ηλεκτρονικά στοιχεία. Να μην ξεφεύγεις, δεν φεύγεις εύκολα από τις απάτες.
4: Τέλος πάντων. Τελειώσαμε και με αυτόν. Καθαρίσαμε.
0: Red Morning Show. Η νούμερο 1 πρωινή εκπομπή.
3: Red 96,3.
0: Red World Tour.
3: Οι σπουδαιότεροι καλλιτέχνες στις ωραιότερες πόλεις του κόσμου. Ο Red 96,3 σε στέλνει να δει τον Eric Clapton στο Norfolk της Αγγλίας σε μια ειδηλιακή έπαυλη. Τη συναυλία ανοίγουν ο Ronnie Wood με την μπάντα του. 2 άτομα, 4 ημέρες, 500 ευρώ και μια exclusive συναυλιακή εμπειρία ζωής. Και ο Eric Clapton είναι Red 96,3.
6: Okay. Hi, this is Eric Clapton.
3: Συντονίσου καθημερινά από τις 8 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Κάθε ώρα και μια ευκαιρία συμμετοχή στην κλήρωση. Red 96,3 και Red World Tour με τον Eric Clapton στην Αγγλία.
7: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
8: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-παπούτσια.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-παπούτσια ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-παπούτσια.gr και στην εφαρμογή. Το e-παπούτσια ξέρει.
9: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
10: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
11: Ωχ, αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
12: Τι?
11: Βλέπω καλά, τελεφερίκ.
12: Μια χαρά βλέπεις. Γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
13: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος.
14: Regency, το αληθινό καζίνο.
1: Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
2: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το. Ο φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
14: Επειδή η έμπνευση πάντα επιστρέφει, τώρα στην IKEA και μέχρι τις 14 Σεπτέμβρη, με αγορές από 80 ευρώ και πάνω, κερδίζετε 15% επιστροφή στην αξία της αποδειξής σας για την επόμενη αγορά σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
15: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

We Will Rock You, Red 96,3 Queen. Ξεκινάμε δυνατά την Κυριακή μας, Πινελόπε Αναστασοπούλου, παρέα σου και τα Σαββατοκύριακα από το μικρόφωνο του Red 96,3. Είναι λίγα λεπτά μετά τις 10 και θα περάσουμε την Κυριακή μας μαζί. Έχουμε και Red World Tour σε εξέλιξη, οι μεγαλύτεροι καλλιτέχνες στις πιο όμορφες πόλεις του κόσμου και αυτή τη φορά όνομα και πράγμα. Ο Eric Clapton, ένας από τους ζωντανούς θρύλους live στο Norfolk της Αγγλίας, σε μία ιδυλιακή έπαυλη, με τη συναυλία να την ανοίγει ένας άλλος θρύλος, ο Ronnie Wood των Rolling Stones. Για να λάβεις μέρος λοιπόν στο διαγωνισμό, να συντονίζεσαι καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή στον Red, από τις 8 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Κάθε μία ώρα η παραγωγή του Red ανοίγουμε τις συμμετοχές για να σου δώσουμε την ευκαιρία να λάβεις μέρος στο διαγωνισμό, που θα σε στείλει στην Αγγλία για 4 μέρες. Αν κερδίσεις, 2 άτομα θα διαλέξεις και ένα δικό σου άνθρωπο να τον πάρεις μαζί για παρέα, 500 ευρώ να τα ξοδέψετε όπως θέλετε και φυσικά τη μοναδική ευκαιρία να ζήσετε παρέα μια exclusive συναυλιακή εμπειρία ζωής. Και τώρα The Passenger, ο μεγάλος Iggy Pop, και αμέσως μετά η Cure, Friday I'm in Love. Αν κυλάει στο αίμα σου είναι Red 96,3. Καλημέρα.

0: Cutting Crew, I Just Died in Your Arms Tonight. Είναι Κυριακή πρωί, τελευταία μέρα του Μαΐου και τι υπέροχος μήνας ήταν αυτός όσον αφορά τη μουσική στην Αθήνα. Σε δύο μόλις εβδομάδες η Αθήνα έγινε παγκόσμια πρωτεύουσα του σκληρού ήχου. Είδαμε τους Metallica μετά από 16 ολόκληρα χρόνια στο Ολυμπιακό Στάδιο. Είδαμε τους Iron Maiden σε ίσως την καλύτερη εμφάνιση που έχουν δώσει ποτέ στη χώρα μας. Και πώς θα ζήσουμε μετά από αυτό? Μάλλον εύκολα, γιατί από ό,τι ακούγεται, του χρόνου τέτοια εποχή θα έχουμε την ευκαιρία να ζήσουμε 4 πολύ μεγάλα live στο Ολυμπιακό Στάδιο. Έχουν αρχίσει να κυκλοφορούν φήμες για τα ονόματα, δεν μπορώ να μεταφέρω κάτι ακόμα. Πολύ σύντομα όμως νομίζω ότι θα γνωρίζουμε. Από ό,τι φαίνεται, η Ελλάδα έχει μπει για τα καλά στο συναυλιακό χάρτη της Ευρώπης και εμείς νομίζω θα μπορούσαμε να συνηθίσουμε σε αυτό τον τίτλο, στο ότι είμαστε μία από τις καλύτερες πόλεις που μπορεί να δει κανείς συναυλίες και μας προσφέρει και πάρα πολλά όσον αφορά τον τουρισμό. Red Hot Chili Peppers στη συνέχεια, Other Side, The Unforgiven, η Metallica, How to Save a Life, Frey, αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.
1: Συγχαρητήρια στον Παναγιώτη που κέρδισε αυτή την εβδομάδα.
2: Με πετυχαίνει στη φάση της μετακόμισης και μέχρι τώρα είμαστε με τα έπιπλα της γιαγιάς, οπότε ήρθε ο καιρός μάλλον να το φτιάξουμε λίγο.
1: Την επόμενη Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 8.305 ευρώ.
3: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
1: 8.305 ευρώ.
3: Θες να τα κερδίσεις?
4: Σας ακούω πάρα πολύ καιρό. 2-3 φορές το μήνα μπορεί να στείλω ένα μηνυματάκι.
3: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και ίσως κάνω σε εσένα το τηλεφώνημα. Εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου 8.305 ευρώ και τα κερδίζεις αμέσως. Και την επόμενη Παρασκευή, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
1: 8.305 ευρώ.
3: Win στο 19600 και καλό τριήμερο.
1: Red 96,3.
3: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
5: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τα Coffee Lab και κέρδισε ένα συν ένα καφέ δώρο όσες φορές θες. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova? Έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
6: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Δυνάμωσε τον Red 96,3.
8: Όταν σε καλέσουν στο τηλέφωνο σου από την έρευνα ακροματικότητας ραδιοφώνου, απάντησε ότι ακούς Red 96,3.
9: Ωχ, αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
10: Τι?
9: Βλέπω καλά, τελεφερίκ.
10: Μια χαρά βλέπεις. Γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
8: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Regency, το αληθινό καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
11: Το κατάστημα Κοτσόβολο στο εμπορικό πάρκο αεροδρομίου είναι ανοιχτό και τις Κυριακές. Επισκέψου το και εποφελήσου από δωρεοεπιταγές επόμενης αγοράς έως 400 ευρώ και πενταπλάσιους bonus πόντους για αγορές με όλες τις κάρτες bonus της Alpha Bank. Έτσι, το καλοκαίρι είναι όπως πρέπει. Σε περιμένουμε στο εμπορικό πάρκο αεροδρομίου στα Σπάτα. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Ισχύουν κλίμακες.
12: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε! Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα! Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας! Αλλά...
13: Κάπου όπα! Ας είναι αυτή η επιδρομή! Αυτό το επεισόδιο! Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα!
12: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
14: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό.
15: Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο ΔΕΗ.gr/Fiber.
16: Ακυλάει στο αίμα σου. Είναι Red 96,3.

0: Κυριακή πρωί 31 Μαΐου με Radiohead και το κλασικό πια Creep. Red 96,3, Πινελόπη Αναστασοπούλου παρέα σου και τα Σαββατοκύριακα. Και έχουμε χρηματοκιβώτιο αυτής της εβδομάδας με 8.305 ευρώ μέσα. Η κλήρωση και το τηλεφώνημα την Παρασκευή στις 5 Ιουνίου, λίγο μετά τις 4 από τη Μέρη. Και εσύ διεκδικείς όπως πάντα το ποσό με το μήνυμά σου. Στέλνεις win στο 19600 μέχρι τις 4 το απόγευμα της Παρασκευής που κλείνουν οι συμμετοχές. Κάθε SMS μία συμμετοχή στην κλήρωση. Κόστος MediaTel ανά SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά τελική τιμή. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχές άνω των 18. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020 και όροι διαγωνισμού στο www.frontstage.gr. Επαναλαμβάνω, το ποσό της εβδομάδας είναι 8.305 ευρώ. Η κλήρωση και το τηλεφώνημα την Παρασκευή που μας έρχεται στις 5 Ιουνίου, λίγο μετά τις 4. Στη συνέχεια, Runaway από τους Bon Jovi, η πρώτη μεγάλη τους επιτυχία. Και αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96.
1: Red Metal πριν τα μεσάνυχτα. Τα αφάνατα ριφ, η αδάμαστη ενέργεια, η απόλυτη ταύτιση. Κάθε Δευτέρα και Τετάρτη στις 11 με τον Χάκο Περβανίδη.
2: Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του? Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα, η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
4: Το κατάστημα Κοτσόβολο στο εμπορικό πάρκο αεροδρομίου είναι ανοιχτό και τις Κυριακές. Επισκέψου το και εποφελήσου από δωρεοεπιταγές επόμενης αγοράς έως 400 ευρώ και πενταπλάσιους bonus πόντους για αγορές με όλες τις κάρτες bonus της Alpha Bank. Έτσι, το καλοκαίρι είναι όπως πρέπει. Σε περιμένουμε στο εμπορικό πάρκο αεροδρομίου στα Σπάτα. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Ισχύουν κλίμακες.
5: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Release Athens 2026, Δευτέρα 15 Ιουνίου, Πλατεία Νερού, Limp Bizkit. Μαζί τους, Viagra Boys και Eka Vandal. Εισιτήρια προσφορές, more.com, releaseathens.gr. Να είσαι εκεί.
7: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
8: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
9: It's Red, it rocks.
10: Red 96,3.

Total Dance of Swing, με ένα από τα πιο αγαπημένα κιθαριστικά solo που έχουν γραφτεί ποτέ. Dire Straits, περίπου 10 λεπτά μετά τις 11, Red 96,3, Κυριακή πρωί, 31 του μήνα. Έχουμε Red World Tour, οι μεγαλύτεροι καλλιτέχνες στις πιο όμορφες πόλεις του κόσμου. Αυτή τη φορά, Eric Clapton, στο Norfolk της Αγγλίας. Όχι σε ένα συνηθισμένο συναυλιακό χώρο, αλλά σε μια ειδηλιακή έπαυλη. Και εκείνη την ημέρα, τη συναυλία θα ανοίξει ο Ronnie Wood των Rolling Stones με τη δική του μπάντα. Για να λάβεις μέρος λοιπόν στο διαγωνισμό, συντονίζεσαι καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή, στον Red 96,3, κάθε μία ώρα από τις 8 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ, η παραγωγή του Red ανοίγουμε τις μετοχές. Σου δίνουμε 15 λεπτά χρόνο για να λάβεις μέρος στο διαγωνισμό, μπαίνοντας στο redfm.gr ή στο application του Red και απλά συμπληρώνεις τη φόρμα συμμετοχής. Μπαίνεις αυτόματα στην κλήρωση. Αν κερδίσεις, θα πας 4 μέρες στο Norfolk της Αγγλίας, 2 άτομα 500 ευρώ και φυσικά μια exclusive συναυλιακή εμπειρία ζωής. Personal Jesus, Deepest Mode. Αν κυλάς το αίμα σου, είναι Red 96,3.

αυθεντικός σαν εσένα. It's Red, it rocks. Red 96,3.

0: 96,3 την Ελλοπένα Στρισοπούλου μαζί σου. Meredith Brooks Beach. Είναι Κυριακή 31 του μήνα. Μία καλή μέρα για να αποφασίσουμε να κάνουμε πράξη αυτά που μας δίδαξε ο Γιάννης Αντετοκούμπο. Ένας άνθρωπος ο οποίος έζησε το μεγαλύτερο μέρος της ζωής του πάρα πολύ φτωχός, είχε ένα πάρα πολύ συγκεκριμένο στόχο, πήγε κατευθείαν προς αυτόν, στα 20 του χρόνια έγινε εκατομμυριούχος. Τις προάλλες λοιπόν τον σταμάτησαν στο δρόμο κάποιος από την Αμερική, ο οποίος κάνει εκπομπές και ρωτάει εκατομμυριούχους πώς τα κατάφεραν, και εκείνος είπε με πολύ απλά λόγια τι έκανε. Είχε κάνει μια συζήτηση με τον Kobe Bryant, τον ρώτησε τι μπορεί να κάνει για να βελτιώσει τη ζωή του και εκείνος του είπε προσπάθησε να γίνεις MVP. Ο Γιάννης έγραφε στο μπουκαλάκι με το νερό του κάθε φορά πριν από κάθε παιχνίδι τα αρχικά της λέξης Most Valuable Player και τελικά τα κατάφερε. Μας είπε λοιπόν να μιλάμε στον εαυτό μας, να είμαστε πολύ συγκεκριμένοι με αυτό που θέλουμε να καταφέρουμε και το μυαλό ακούει. Ό,τι του λέμε κάνει. Εγώ θα τον ακούσω τον Γιάννη. Phil Collins στη συνέχεια, In the Air Tonight, Knocking on Heaven's Door, οι Guns N' Roses και Going Under Evanescence. Αν και λέει στο αίμα σου είναι Red 96,3.
1: Συγχαρητήρια στον Παναγιώτη που κέρδισε αυτή την εβδομάδα.
2: Με πετυχαίνει στη φάση της μετακόμισης και μέχρι τώρα είμαστε με τα έπιπλα της γιαγιάς, οπότε ήρθε ο καιρός μάλλον να το φτιάξουμε λίγο.
1: Την επόμενη Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 8.305 ευρώ.
3: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
1: 8.305 ευρώ.
3: Θες να τα κερδίσεις.
4: Σας ακούω πάρα πολύ καιρό. 2-3 φορές το μήνα μπορεί να στείλω ένα μηνυματάκι.
3: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και ίσως κάνω σε εσένα το τηλεφώνημα. Εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου 8.305 ευρώ και τα κερδίζεις αμέσως. Και την επόμενη Παρασκευή, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
1: 8.305 ευρώ.
3: WIN στο 19600 και καλό τριήμερο.
1: Red 96,3.
3: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
5: Βγαίνω μια για τσιγάρο και έρχομαι.
6: Έρχομαι κι εγώ. Να σου κάνω μια τράκα.
5: Μα δεν το έχεις κόψει.
6: Όχι ρε, σιγά, δεν καπνίζω γενικά. Απλά έτσι για την παρέα.
7: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία και τη συνεκλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα. Όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Είναι από τη Unipharma. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
8: Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. Νέα ημερομηνία. Κυριακή 12 Ιουλίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Τάνια Τσανακλίδου. Γιώτα Νέγκα. Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από το Μελωδία στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία. Κυριακή 12 Ιουλίου. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό. Προπόληση ticketservices.gr.
9: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ipapoutsia ξέρει.
10: Το Release Athens και το SNF Nostos του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος επιστρέφουν με μια μεγάλη επαιτειακή συνεργασία. Κυριακή 21 Ιουνίου, στο ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, David Byrne. Ο frontman των θρυλικών Talking Heads σε μια ιστορική εμφάνιση. Μαζί του, Nation of Language και Dead Letter. Εισιτήρια πληροφορίες, more.com, releaseathens.gr.
11: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

ασθεντικός. It's Red. It rocks. Red 96,3.

0: Thorogood με τους Destroyers και Bad to the Bone. Πινελόπη Αναστασόπουλο στο μικρόφωνο του Red. Πάμε να ακούσουμε το απόσπασμα από το τηλεφώνημα που έκανε η Μέρη την Παρασκευή για το χρηματοκιβώτιο. Επιστρέφουμε για να σου πω τι θα συμβεί την εβδομάδα που μας έρχεται.
1: Το χρηματοκιβώτιο.
2: Πρώτο χτύπημα.
3: Παρακαλώ.
2: Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα σας.
2: Το όνομά σου?
3: Παναγιώτης.
2: Γεια σου Παναγιώτη, είμαι η Μέρη, τι κάνεις?
3: Καλά, καλά.
2: Κατάλαβες γιατί σε παίρνω.
3: Έχω καταλάβει νομίζω, Μέρη, θα σου πω το νούμερο.
2: Έχεις ενθουσιαστεί?
3: Λίγο ναι, ούτε βράζει ξυστό μέχρι τώρα.
2: Θες να πάμε κατευθείαν στο ψητό?
3: Πάμε στο ψητό.
2: Ανοίγω το χρηματοκιβώτιο, τι βλέπω μέσα?
3: 8.929 ευρώ.
2: 8.929 ευρώ είναι δικά σου.
3: Πλάκα κάνεις τώρα?
2: Όχι, αλήθεια σου λέω.
3: Ούτε τρίχλα δεν έχω κερδίσει μέχρι τώρα.
2: Κοίτα, δεν μπορώ να κάνω υπολογισμούς πόσες τσίχλες παίρνεις με 8.929 ευρώ.

0: Αλλά φαντάζομαι ότι έχεις σκεφτεί κάτι καλύτερο εσύ ήδη.
1: Θα μας πάμε μέχρι τα γεράματα, σου λέω, θα γίνει το δόντι καινούριο.
0: Είσαι ωραίος. Για πες μου, είχες παίξει και σε προηγούμενους γύρους?
1: Όχι, πρώτη φορά και άμα σου πω ότι έστειλα σήμερα μήνυμα.
0: Το ξέρω ότι έστειλε σήμερα.
1: Τελευταία στιγμή για πλάκα το έστειλα, επειδή το ακούω ακόμα στη δουλειά εδώ πέρα. Είμαστε σε ζαχαροπλαστή, σας ακούμε κάθε μέρα.
0: Ναι.
1: Και το ακούω τώρα εδώ και εβδομάδες και λέω, τι να σου πω τώρα, κάνε μια δοκιμή.
0: Και δεν σε πιστεύω. Ένα μήνυμα, πρώτη φορά και ήταν η τυχερή σου μέρα σήμερα.
1: Δεν το πιστεύω. Να είσαστε καλά, παιδιά. Πραγματικά δεν το έχω χωνέψει τι έγινε.
0: Για πες μου, γιατί τα θες τα χρήματα?
1: Με πετυχαίνει σε φάση της μετακόμισης.
0: Ναι.
1: Και μέχρι τώρα είμαστε με τα έπιπλα της γιαγιάς, οπότε ήρθε ο καιρός μάλλον να το φτιάξουμε λίγο.
0: Καταπληκτικό. Τώρα σε τι φάση είστε στη δουλειά?
1: Είμαστε στο μάζεμα και σας ακούμε.
0: Τέλεια.
1: Να είστε καλά, Μέρη.
0: Φιλιά πολλά.
1: Φιλιά.
0: Γεια.
2: Είναι το χρηματοκιβώτιο.
3: Είχαμε νικητή λοιπόν την Παρασκευή, οπότε έχουμε καινούριο ποσό αυτή την εβδομάδα, 8.305 ευρώ. Κλήρωση και τηλεφώνημα την Παρασκευή, 5 Ιουνίου, λίγο μετά τις 4 από τη Μέρη. Διεκδικείς το ποσό με το μήνυμά σου. Στέλνεις win στο 19.600 μέχρι τις 4 το απόγευμα της Παρασκευής, που οι συμμετοχές κλείνουν. Κάθε SMS, μία συμμετοχή στην κλήρωση. Το κόστος της Media Telana SMS είναι 1,36 ευρώ, τελική τιμή. Ρυθμιστής, ΕΕΠ, συμμετοχές άνω των 18, γραμμή υποστήριξης 214-214-8020, όρη διαγωνισμού στο www.frontstage.gr. 8.305 ευρώ μέσα στο χρηματοκιβώτιο αυτής της εβδομάδας λοιπόν. Η κλήρωση και το τηλεφώνημα την Παρασκευή 5 Ιουνίου από τη Μέρη λίγο μετά τις 4 και καλή σου επιτυχία. Στη συνέχεια η REM, Losing My Religion, και αν κυλάει στο αίμα σου είναι Red 96,3.
2: Red World Tour. Οι σπουδαιότεροι καλλιτέχνες στις ωραιότερες πόλεις του κόσμου. Ο Red 96,3 σε στέλνει να δεις τον Eric Clapton στο Norfolk της Αγγλίας σε μια ειδηλιακή έπαυλη. Τη συναυλία ανοίγουν ο Ronnie Wood με την μπάντα του. Δύο άτομα, 4 ημέρες, 500 ευρώ και μια exclusive συναυλιακή εμπειρία ζωής.
4: Hi, this is Eric Clapton.
2: Και ο Eric Clapton είναι Red 96,3. Συντονίσου καθημερινά από τις 8 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Κάθε ώρα και μια ευκαιρία συμμετοχή στην κλήρωση. Red 96,3 και Red World Tour με τον Eric Clapton στην Αγγλία.
5: Alimos Classic Car Sunday. Δεν είναι απλώς 250 κλασικά αυτοκίνητα. Είναι 250 κινητά μνημεία πολιτισμού. Θα δείτε τα σπανιότερα μοντέλα. Αυτήν την Κυριακή, 1 με 6. Και μαζί, Supercars, τα αυριανά κλασικά. Χαρείτε τα με μπέργκερ, hot dogs, popcorn, παγωτό. Χαρείτε τα με όλη την οικογένεια. Χορέψτε τα με τα παιδιά. Αυτήν την Κυριακή, 1 με 6. Στον παραλιακό πεζόδρομο Αλίμου. Και είσοδος φυσικά ελεύθερη. Άλιμος Classic Car Sunday 7. Από τον Νίκο Μαστοράκη και τον Δήμο Αλίμου.
6: Γεια σας. Κλείστε τα μάτια και φέρτε για λίγο στο μυαλό σας ένα κεφίρ. Το φέρατε? Ωραία. Και τώρα... ξεχάστε το! Γιατί ήρθε η στιγμή να ανακαλύψετε κι εσείς τον κόσμο των κεφίρ Στάμου. Μια σύγκριτη γευστική εμπειρία από 100% ελληνικό φρεσκογάλα με υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες και ασβέστιο. Απολαύστε το κεφίρ φυσική γεύση και το κεφίρ με κόκκινα φρούτα. Για κεφίρ μόνο Στάμου. Γιατί η απόλαυση και στο κεφίρ αρχίζει από το φρέσκο γάλα.
7: Δεν ταξιδέψα ποτέ στην Αυστραλία. The Boy. Προβολές. Συναυλία. Έκθεση. Installations. Ένα τριήμερο takeover σε όλο το κτίριο της στέγης. Δεν ταξίδεψα ποτέ στην Αυστραλία. Η φαντασίωση μιας Ηπείρου 13.375 χιλιόμετρα μακριά. 5 με 7 Ιουνίου στη στέγη. Εισιτήρια στο onassis.org.
2: It's Red. It rocks.
8: Red 96,3.

The Eye of the Tiger is Survivor. Red 96,3. Είναι Κυριακή 31 Μαΐου. Με αυτά και με αυτά πήγε μεσημέρι. Είναι λίγα λεπτά μετά τις 12. Πινελόπη Αναστασοπούλου παρέα σου και Red World Tour, οι μεγαλύτεροι καλλιτέχνες στις πιο όμορφες πόλεις του κόσμου. Και αυτή τη φορά πολύ ιδιαίτερο το Red World Tour, από τα αγαπημένα μου νομίζω. Eric Clapton στο Norfolk της Αγγλίας. Όχι σε ένα συνηθισμένο συναυλιακό χώρο, σε μια ιδηλιακή έπαυλη. Και αυτή τη συναυλία θα την ανοίξει ένας άλλος θρυλός, ο Ronnie Wood, των Rolling Stones. Εσύ λοιπόν, για να λάβεις μέρος στο διαγωνισμό, συντονίζεσαι καθημερινά στον Red, Δευτέρα με Παρασκευή, γιατί κάθε μία ώρα από τις 8 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ, η παραγωγή του Red ανοίγουμε τις συμμετοχές για να σου δώσουμε την ευκαιρία να λάβεις μέρος. Αν κερδίσεις, 23 Αυγούστου θα βρεθείς στην Αγγλία. Μαζί με ένα δικό σου άνθρωπο, δύο άτομα θα πάτε για 4 μέρες, με 500 ευρώ να τα ξοδέψετε όπως θέλετε εσείς και φυσικά τη μεγάλη ευκαιρία να ζήσετε μαζί μια exclusive συναυλιακή εμπειρία ζωής. Και τώρα οι Scorpions και το αγαπημένο μου κομμάτι προσωπικά, In Trance, και αμέσως μετά η Offspring και το Self-Esteem. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Red Hot Chili Peppers.
1: Και οι Red Hot Chili Peppers είναι Red.
2: This is Anthony Kiedis of
3: the Red Hot Chili Peppers
2: and Flea. Can't stop the spirit when I need you.
1: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Μία από τις πιο χαρακτηριστικές φωνές στην ιστορία του rock and roll, ο Joe Cocker και το Unchain My Heart, Πινελόπη Αναστασοπούλου στο μικρόφωνο του Red 96,3. Οι Metallica έχουν ήδη ανεβάσει δύο βίντεο από τη συναυλία τους στην Αθήνα. Μιλούν για τα καλύτερα λόγια για αυτή τη συναυλία. Η αλήθεια είναι πως δεν νομίζω ότι το περίμεναν ότι θα σπάσουν κάθε ρεκόρ εδώ στην Αθήνα. Τελικά ήταν πάνω από 90.000 κόσμος εκείνο το βράδυ στο Ολυμπιακό Στάδιο. Κάτι που μας κάνει να πιστεύουμε ότι θα τους δούμε πολύ πιο σύντομα από ό,τι κάναν την τελευταία φορά για να έρθουν εδώ 16 ολόκληρα χρόνια. Κάτι μου λέει ότι θα τους δούμε πολύ πολύ πιο σύντομα από αυτό. Μπορείς να δεις λοιπόν αυτά τα δύο βίντεο, είναι το Creeping Death και το Wherever I May Roam, και αν μπεις στο livemetallica.com μπορείς να ακούσεις όλη τη συναυλία και να δεις φωτογραφίες από εκείνο το βράδυ, και που ξέρεις, κάπου εκεί μπορεί να δεις και το πρόσωπό σου. Θα τους ακούσουμε λοιπόν στη συνέχεια Metallica Enter Sandman και αμέσως μετά η Queen, The Show Must Go On. Αν κυλάει το αίμος, το ξέρεις, είναι Red 96,3.
1: Συγχαρητήρια στον Παναγιώτη που κέρδισε αυτή την εβδομάδα.
2: Με πετυχαίνει στη φάση τη μετακόμιση και μέχρι τώρα είμαστε με τα έπιπλα τη γιαγιά, οπότε ήρθε ο καιρό μάλλον να το φτιάξουμε λίγο.
1: Την επόμενη Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 8.305 ευρώ.
3: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντα WIN στο 19600.
1: 8.305 ευρώ.
3: Θες να τα κερδίσει.
4: Σα ακούω πάρα πολύ καιρό. 2-3 φορέ το μήνα μπορεί να στείλω ένα μηνυματάκι.
3: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και ίσως κάνω σε εσένα το τηλεφώνημα. Εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου 8.305 ευρώ και τα κερδίζεις αμέσως. Και την επόμενη Παρασκευή, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
1: 8.305 ευρώ.
3: Win στο 19600 και καλό τριήμερο.
1: Red 96,3.
3: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
5: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
6: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
5: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
7: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
8: Release Athens 2026, 3η 7 Ιουλίου, Πλατεία Νερού, The Offspring. Bad Religion, High Vis. Εισιτήρια προσφορές, more.com, releaseathens.gr. Να είσαι εκεί.
9: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
10: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
11: Uh-huh.
10: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό...
11: Κατάλαβα, κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
10: Παιχνίδι. Εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο happy hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
12: Επειδή η έμπνευση πάντα επιστρέφει, τώρα στην IKEA και μέχρι τις 14 Σεκτού, με αγορές από 80 ευρώ και πάνω, κερδίζετε 15% επιστροφή στην αξία της αποδειξής σας για την επόμενη αγορά σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
13: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Και αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, αν εμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης, τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρησή σου στο vodafone.gr/business. Vodafone Business. Together we can.
1: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: 10 λεπτά περίπου πριν από τη μία στον Red 96,3 με Aerosmith. I don't wanna miss a thing. Και αν και εσύ δεν θέλεις να χάνεις τίποτα, μπες στο redfm.gr και γίνε μέλος στο Members Club. Όσον αφορά το χρηματοκιβώτιο, θα σου έρχεται κάθε εβδομάδα ένα mail με το εβδομαδιαίο ποσό, έτσι ώστε αν κληρωθείς και η μέρη σου τηλεφωνήσει, θα έχεις το ποσό μπροστά σου και δεν θα υπάρχει καμία πιθανότητα λάθους. Αυτή την εβδομάδα λοιπόν, το χρηματοκιβώτιο έχει μέσα 8.305 ευρώ. Κλήρωση και τηλεφώνημα την Παρασκευή που μας έρχεται 5 Ιουνίου, λίγο μετά τις 4 από τη Μέρη. Διεκδικείς το ποσό με το μήνυμά σου. Στέλνεις win στο 19600 μέχρι τις 4 το απόγευμα της Παρασκευής που οι συμμετοχές κλείνουν. Κάθε SMS, μία συμμετοχή στην κλήρωση. Κόστος media τελανά SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά. Τελική τιμή. Ρυθμιστή σε ΕΠ συμμετοχές άνω των 18. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Όλοι διαγωνισμού στο www.frontstage.gr. Επαναλαμβάνω, το ποσό είναι 8.305 ευρώ αυτή την εβδομάδα στο χρηματοκιβώτιο. Η κλήρωση και το τηλεφώνημα από τη Μέρη λίγο μετά τις 4 το απόγευμα της Παρασκευής που μας έρχεται στις 5 Ιουνίου. Καλή σου επιτυχία. Στη συνέχεια έρχεται η Joan Jett μαζί με τις Black Hearts, I Love Rock and Roll, και αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.
1: Red World Tour. Οι σπουδαιότεροι καλλιτέχνες στις ωραιότερες πόλεις του κόσμου. Ο Red 96,3 σε στέλνει να δει τον Eric Clapton στο Norfolk της Αγγλίας σε μια ειδηλιακή έπαυλη. Τη συναυλία ανοίγουν ο Ronnie Wood με την μπάντα του. Δύο άτομα, 4 ημέρες, 500 ευρώ και μια exclusive συναυλιακή εμπειρία ζωής. Και ο Eric Clapton είναι Red 96,3.
2: Okay. Hi, this is Eric Clapton.
1: Συντονίσου καθημερινά από τις 8 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Κάθε ώρα και μια ευκαιρία συμμετοχή στην κλήρωση. Red 96,3 και Red World Tour με τον Eric Clapton στην Αγγλία.
3: Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του? Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Cosmote Teleco. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας

0: είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
1: Δυνάμωσε τον Red 96,3.
2: Όταν σε καλέσουν στο τηλέφωνο σου από την έρευνα ακροματικότητας ραδιοφώνου, απάντησε ότι ακούς Red 96,3.
3: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας. Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone eShop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr.
4: It's Red. It rocks.
5: Red 96,3.

103,3.

One Way or Another, Blondie με τη θεάρα Debbie Harry στα φωνητικά, λίγα λεπτά μετά τη μία στον Red 96,3. Φήμες λένε ότι σε λίγο καιρό θα δούμε την Debbie Harry μαζί με την Pamela Anderson στη μεγάλη οθόνη σε ταινία να υποδίονται μάνα και κόρη. Πολύ θέλω να το δω αυτό. Και μέχρι το τέλος της χρονιάς μας έχουν υποσχεθεί οι Blondie ότι θα βγάλουν καινούριο δίσκο. Περιμένουμε με μεγάλη αγωνία. Μέχρι τότε όμως έχουμε Red World Tour με τον Eric Clapton στο Norfolk της Αγγλίας σε μια ειδηλιακή έπαυλη, με τη συναυλία να την ανοίγει ο Ronnie Wood των Rolling Stones και εσύ για να λάβεις μέρος στο διαγωνισμό να συντονίζεσαι καθημερινά στον Red Δευτέρα με Παρασκευή από τις 8 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Κάθε μία ώρα ανοίγουμε συμμετοχές και σου δίνουμε την ευκαιρία να λάβεις μέρος. Johnny B, Hooters, What I've Done, Linkin Park, Fairy Tale Gone Bad, Sunrise Avenue για τη συνέχεια. Αν και λέει, το αίμα σου είναι Red 90.

0: Rebel Yellow, Billy Idol, στον Red 96,3. Είναι Κυριακή, τελευταία μέρα του μήνα. Και γιατί θα πρέπει μόνο την τελευταία μέρα του χρόνου να κάνουμε έτσι μια ενδοσκόπηση, λίγο να σκεφτόμαστε τι έχει συμβεί το χρόνο που μας πέρασε. Μπορούμε να το κάνουμε και στο τέλος κάθε μήνα, θα πω εγώ. Υπάρχει μια καινούργια τάση που λέγεται Just Because μηνύματα. Όταν πολλές φορές σκεφτόμαστε μέσα στην καθημερινότητά μας κάποιους ανθρώπους της ζωής μας, αλλά δεν έχουμε το χρόνο, δεν προλαβαίνουμε, ντρεπόμαστε ίσως γιατί έχουμε πάρα πολύ καιρό να επικοινωνήσουμε μαζί τους και δεν κάνουμε την κίνηση να στείλουμε ένα μήνυμα. Είναι μια καλή ευκαιρία. Σήμερα Κυριακή κλείνει και ο μήνας. Στείλε ένα μήνυμα σε έναν άνθρωπο που σκέφτεσαι έντονα τον τελευταίο καιρό. Νομίζω θα τον κάνει να νιώσει πολύ καλά και το ίδιο και εσύ. Νομίζω ότι αυτό μας φέρνει πιο κοντά λίγο στα κανονικά πράγματα. Τα τελευταία χρόνια μας έχει ρουφήξει λίγο η ιστορία με την τεχνολογία και τα social media. Να επιτρέψουμε λίγο στον εαυτό μας να συνδεθεί ξανά. Μόνο καλό θα μας κάνει. Στη συνέχεια, Dick Dale και η δική μας Miss Irlou. Imagine Dragons και Believer και Golden Brown από τους Stranglers. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.
1: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 8.305 ευρώ.
2: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
1: 8.305 ευρώ.
2: Σκέψου να τα κερδίσεις.
3: Ήμουν κάπως πεπισμένη από την αρχή μου, άκουσα ότι κάποια στιγμή θα κερδίσω.
2: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
1: 8.305 ευρώ.
2: Win στο 19600 και καλό τριήμερο.
1: Red 96,3.
2: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όροι διαγωνισμού www.frontstage.gr.
4: Το βουνό είναι χαρά. Ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή. Μέσα του καλοκαιριού την κάφησα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τα Simply Burgers και κέρδισε 5 ευρώ έκπτωση σε κάθε παραγγελία. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova. Έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
6: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι. Στο e-παπούτσια.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-παπούτσια ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-παπούτσια.gr και στην εφαρμογή. Η παπούτσια ξέρει.
7: Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. Νέα ημερομηνία. Κυριακή 12 Ιουλίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Τάνια Τσανακλίδου. Γιώτα Νέγκα. Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από το Μελωδία στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία. Κυριακή 12 Ιουλίου. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό. Προπόληση ticketservices.gr.
8: Ωχ, αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
9: Τι?
8: Βλέπω καλά, τελεφερίκ.
9: Μια χαρά βλέπεις. Γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
10: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
11: Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του. Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
12: Red Weekend. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Spirit Radiohead, 10 λεπτά περίπου πριν από τις 2 στον Red 96,3. Πάμε να ακούσουμε το ηχητικό απόσπασμα από το τηλεφώνημα που έκανε η Μέρη την Παρασκευή για το χρηματοκιβώτιο. Επιστρέφουμε και θα σου πω τι θα γίνει την εβδομάδα που μας έρχεται.
1: Το χρηματοκιβώτιο.
2: Πρώτο χτύπημα. Zero.
3: Παρακαλώ.
2: Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα σας.
2: Το όνομά σου?
3: Παναγιώτης.
2: Γεια σου Παναγιώτη, είμαι η Μέρη, τι κάνεις?
3: Καλά, καλά.
2: Κατάλαβες γιατί σε παίρνω.
3: Έχω καταλάβει νομίζω Μέρη, θα σου πω το νούμερο.
2: Έχεις ενθουσιαστεί?
3: Λίγο ναι, ούτε βράζεξες το μέχρι τώρα.
2: Θες να πάμε κατευθείαν στο ψητό?
3: Πάμε στο ψητό.
2: Ανοίγω το χρηματοκιβώτιο, τι βλέπω μέσα?
3: 8.929 ευρώ.
2: 8.929 ευρώ είναι δικά σου.
3: Πλάκα κάνεις τώρα?
2: Όχι, αλήθεια σου λέω.
3: Ούτε τρίχλα δεν έχω κερδίσει μέχρι τώρα.
2: Κοίτα, δεν μπορώ να κάνω υπολογισμούς πόσες τσίχλες παίρνεις με 8.929 ευρώ, αλλά φαντάζομαι ότι έχεις σκεφτεί κάτι καλύτερο εσύ ήδη.
3: Όχι, θα μας πάμε στα γεράματα, σου λέω, θα γίνει το δόντι καινούριο.
2: Είσαι ωραίος. Για πες μου, είχες παίξει και σε προηγούμενους γύρους?
3: Όχι, όχι, πρώτη φορά και άμα σου πω ότι έστειλα σήμερα μήνυμα.
2: Το ξέρω ότι έστειλε σήμερα.
3: Τελευταία στιγμή για πλάκα το έστειλα, επειδή το ακούω ακόμα στη δουλειά εδώ πέρα, είμαστε σε ζαχαροπλαστείο, σας ακούμε κάθε μέρα.
2: Ναι.
3: Και το ακούω τώρα εδώ και εβδομάδες και λέω, τι να σου πω τώρα, κάνε μια δοκιμή.
2: Και δεν σε πιστεύω. Ένα μήνυμα, πρώτη φορά και ήταν η τυχερή σου μέρα σήμερα.
3: Δεν το πιστεύω, δεν το πιστεύω. Να είσαστε καλά, παιδιά. Πραγματικά δεν το, ακόμα δεν το έχω χωνέψει τι έγινε.
2: Για πες μου, γιατί τα θες τα χρήματα?
3: Με πετυχαίνει σε φάση της μετακόμισης.
2: Ναι.
3: Και μέχρι τώρα είμαστε με τα έπιπλα της γιαγιάς, οπότε ήρθε ο καιρός μάλλον να το φτιάξουμε λίγο.
2: Καταπληκτικό. Τώρα σε τι φάση είστε στη δουλειά?
3: Είμαστε στο μάζεμα και σας ακούμε.
2: Τέλεια.
3: Να είστε καλά Μέρη.
2: Φιλιά πολλά.
3: Φιλιά, φιλιά.
2: Γεια, γεια.
0: Είναι το χρηματοκιβώτιο. Αυτή την εβδομάδα το χρηματοκιβώτιο έχει μέσα 8.305 ευρώ που τα διεκδικείς όπως πάντα με το μήνυμά σου. Στέλνεις win στο 19600 και μπορείς να το κάνεις μέχρι τις 4 το απόγευμα της Παρασκευής 5 Ιουνίου που κλείνουν οι συμμετοχές. Λίγο μετά τις 4 η Μέρη κληρώνει και τηλεφωνεί. Κάθε SMS μία συμμετοχή στην κλήρωση. Κόστος media τελανά SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά τελική τιμή. Ρυθμιστή σε ΕΠ συμμετοχές άνω των 18. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Τους όρους του διαγωνισμού θα τους βρεις στο www.frontstage.gr. Επαναλαμβάνω, το ποσό αυτής της εβδομάδας είναι 8.305 ευρώ. Η κλήρωση για το τηλεφώνημα θα γίνουν από τη Μέρη την Παρασκευή 5 Ιουνίου, λίγο μετά τις 4. Καλή σου επιτυχία. Στη συνέχεια, τότε και το υπέροχο Hold the Line. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.
4: Θέλεις κι άλλο metal? Όλες μας οι εκπομπές, όλα τα Red Metal Before Midnight βρίσκονται διαθέσιμα σε μορφή podcast στο application του Red 96,3.
5: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας? Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone Shop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr.
6: Release Athens 2026. Ο σκληρός ήχος επιστρέφει στην πλατεία νερού. Limp Bizkit, Pantera, Megadeth, Halloween, Sabaton, Savatage, 3 Days Grace, Black Veil Brides, Sepultura, Trivium, Saxon, Epica, Ashes of Aries. Εσύ πόσο metal αντέχεις? Εισιτήρια προσφορές more.com, releaseathens.gr. Να είσαι εκεί.
7: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
8: Tilda Swinton and friends in a deeply personal exhibition in Athens. Keep your dreams soft.
9: Tilda Swinton, ongoing. Η ανατρεπτική ηθοποιός, δημιουργός, fashion icon, συναντά τους πιο αγαπημένους συνεργάτες της. Pedro Almodóvar, Luca Guadagnino, Joanna Hogg, Derek Chalon, Jim Jarmusch, Olivier Sayar, Tim Walker, Apichatpong Virasetakul. Έκθεση, performance, προβολές, masterclass. Ongoing. Από τις 17 Μαΐου στο Nassis Ready. Κλείστε θέση στο nassis.org.
10: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
11: Κάπου όπα, ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
10: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
12: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο ΔΕΗ.gr/Fiber.
13: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

Είναι περίπου 10 λεπτά μετά τις 2 με Aerosmith και Dream On. Ευτυχώς οι Aerosmith κατέγραψαν ένα πολύ μεγάλο γεγονός, ότι το μόνο πράγμα που δεν μπορεί ποτέ να μας απαγορέψει οποιοδήποτε είναι να συνεχίσουμε να ονειρευόμαστε. Το έχουμε, το ακούμε, κάτι σαν manifest είναι και αυτό. Είμαι η Πινελόπη Αναστασοπούλου στο μικρόφωνο του Red 96,3. Eric Clapton στο Norfolk της Αγγλίας, η μεγαλύτερη καλλιτέχνη στις πιο όμορφες πόλεις του κόσμου. Και αυτή είναι η απόδειξη ότι θα δεις τον Eric Clapton live σε μια ειδηλιακή έπαυλη. Αυτό είναι το Red World Tour που τρέχει. Για να λάβεις μέρος στο διαγωνισμό, συντονίζεσαι καθημερινά στον Red Δευτέρα με Παρασκευή κάθε μία ώρα από τις 8 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Ανοίγουμε τις συμμετοχές. Σου δίνουμε την ευκαιρία και 15 λεπτά χρόνο για να μπεις στο redfm.gr ή στο application του Red και να συμπληρώσεις τη φόρμα συμμετοχής. Μπαίνεις αυτόματα στην κλήρωση και αν κερδίσεις στις 23 Αυγούστου, πας στην Αγγλία. Όχι μόνος, μαζί με ένα δικό σου άνθρωπο που εσύ θα τον επιλέξεις, θα μείνετε εκεί 4 μέρες, θα ζήσετε μία exclusive συναυλιακή εμπειρία ζωής και θα έχετε και 500 ευρώ να τα ξοδέψετε όπως θέλετε. Καλή επιτυχία λοιπόν, και τώρα μία από τις υπέροχες μπαλάντες των Scorpions, Always Somewhere. Αμέσως μετά η Red Hot Chili Peppers με το Around the World, και αν κυλάει στο αίμα σου το ξέρεις, είναι Red 96,3.

0: I want it all, η Queen. Πινελόπη Αναστασόπουλου στον Red, 96,3, 31 Μαΐου, Κυριακή. Και ο Τόμ Μορέλο, ο κιθαρίστας των Rage Against the Machine και ίσως ο πιο επιδραστικός άνθρωπος στη μουσική αυτή τη στιγμή. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος αναλαμβάνει πολύ μεγάλες ευθύνες και τις διεκπεραιώνει τέλεια. Πέρυσι το καλοκαίρι οργάνωσε, επέλεξε τις μπάντες και το συντόνισε τέλεια το Back to the Beginning, τη συναυλία αφιέρωμα στον Ozzy Osbourne και τους Black Sabbath. Και φέτος στις 3 Οκτωβρίου στις ΗΠΑ διοργανώνει το Power to the People. Μία μέρα με συναυλίες, με ένα line-up του ονείρου, Foo Fighters, Bruce Springsteen μέσα και ένα καρό άλλοι καλλιτέχνες που αγαπάς. Μία συναυλία για την αγάπη, την αλληλεγγύη, τη δικαιοσύνη και τη μουσική. Λέξεις που θα έπρεπε να συνυπάρχουν στο καθημερινό μας λεξιλόγιο. Μπράβο στον Τόμ Μορέλο. Phone and Blondes, What's Up, ένα τραγούδι που ταιριάζει σε όλα αυτά που είπαμε τώρα. Αμέσως μετά η Europe και το The Final Countdown. Και αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.
1: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 8.305 ευρώ.
2: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
1: 8.305 ευρώ.
2: Σκέψου να τα κερδίσεις.
3: Ήμουν κάπως πεπισμένη από την αρχή μου. Το άκουσα ότι κάποια στιγμή θα κερδίσω.
2: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, εσύ απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
1: 8.305 ευρώ.
2: Win στο 19600 και καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
2: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρια διαγωνισμού www.frontstage.gr.
4: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ. Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
5: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
4: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο happy hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
6: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Δυνάμωσε τον Red 96,3.
8: Όταν σε καλέσουν στο τηλέφωνο σου από την έρευνα ακροματικότητας ραδιοφώνου, απάντησε ότι ακούς Red 96,3.
9: Επειδή η έμπνευση πάντα επιστρέφει, τώρα στην IKEA και μέχρι τις 14 Σεπτέμβρη, με αγορές από 80 ευρώ και πάνω, κερδίζετε 15% επιστροφή στην αξία της αποδειξής σας για την επόμενη αγορά σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
10: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
11: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
1: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Παρασκευή 5 Ιουνίου, λίγο μετά τις 4 από τη Μέρη. Για να λάβεις μέρος στο διαγωνισμό, στέλνεις Win στο 19600 μέχρι τις 4 το απόγευμα της Παρασκευής. Διεκδικείς 8.305 ευρώ. Κάθε μήνυμα μία συμμετοχή στην κλήρωση. Κόστος media τελανά μήνυμα 1 ευρώ και 36 λεπτά. Τελική τιμή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχές άνω των 18. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Τους όρους του διαγωνισμού θα τους βρεις στο www.frontstage.gr. Επαναλαμβάνω, το ποσό αυτής της εβδομάδας για το χρηματοκιβώτιο είναι 8.305 ευρώ. Κλήρωση και τηλεφώνημα λίγο μετά τις 4 την Παρασκευή 5 Ιουνίου. Καλή σου επιτυχία. Στη συνέχεια, People Are Strange, γεγονός, οι Doors και αμέσως μετά ο Γιώργος Αποστόλου. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.
1: Red World Tour. Οι σπουδαιότεροι καλλιτέχνες στις ωραιότερες πόλεις του κόσμου. Ο Red 96,3 σε στέλνει να δεις τον Eric Clapton στο Norfolk της Αγγλίας σε μια ειδηλιακή έπαυλη. Τη συναυλία ανοίγουν ο Ronnie Wood με την μπάντα του. Δύο άτομα, 4 ημέρες, 500 ευρώ και μια exclusive συναυλιακή εμπειρία ζωής. Και ο Eric Clapton είναι Red 96,3.
2: Okay. Hi, this is Eric Clapton.
1: Συντονίσου καθημερινά από τις 8 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Κάθε ώρα και μια ευκαιρία συμμετοχή στην κλήρωση. Red 96,3 και Red World Tour με τον Eric Clapton στην Αγγλία.
3: Release Athens 2026, Τετάρτη 24 Ιουνίου, Πλατεία Νερού, Nick Cave and the Bad Seeds. Μαζί τους Baxter Dury και Anna von Hasholf. Εισιτήρια προσφορές more.com, releaseathens.gr. Να είσαι εκεί.
4: Ωχ, αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
5: Τι?
4: Βλέπω καλά, τελεφερίκ.
5: Μια χαρά βλέπεις. Γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
6: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
7: Γεια σας. Κλείστε τα μάτια και φέρτε για λίγο στο μυαλό σας ένα κεφίρ. Το φέρατε? Ωραία. Και τώρα... Ξεχάστε το! Γιατί ήρθε η στιγμή να ανακαλύψετε κι εσείς τον κόσμο των κεφίρ Στάμου. Μια σύγκριτη γευστική εμπειρία από 100% ελληνικό φρέσκο γάλα με υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες και ασβέστιο. Απολαύστε το κεφίρ φυσική γεύση και το κεφίρ με κόκκινα φρούτα. Για κεφίρ μόνο Στάμου. Γιατί η απόλαυση και στο κεφίρ αρχίζει από το φρέσκο γάλα.
8: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Και αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, αν εμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης, τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρησή σου στο vodafone.gr/business. Vodafone Business. Together we can.
1: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Grammy goes to Aerosmith.
1: Και η Aerosmith είναι ρεύ.
2: Hey, this is Joe Perry.
3: Hey, this is Steven Tyler from Aerosmith.
1: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

τα λόγια στη χαίρετε με Flower Power, όπως αρμόζει αυτή η Κυριακή, στην τελευταία Κυριακή για τον Μάιο του 2026, και όχι μόνο τελευταία Κυριακή, είναι και οι τελευταίες του ώρες, καθώς από αύριο Ιούνιος και μάλιστα Δευτέρα και αργία για τον περισσότερο κόσμο του Αγίου Πνεύματος. Θα πάμε σε αυτό το κλίμα, το καλοκαιρινό εορταστικό, αυτό το τριωράκι, με πίτι γούμενα μέσω τώρα από Van Halen, κυλές το αίμα σου.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, Red 96,3 με στη μέση του τριήμερου. Τι ωραία που λένε Κυριακή και να είναι μέση τριήμερου, ακούγεται πάρα πολύ ωραίο. Τώρα, αν δουλεύετε αύριο Δευτέρα, παιδιά, είστε από αυτούς που δεν είναι πνευματικοί άνθρωποι πολύ. Τι να σας κάνω, έπρεπε να το σκεφτείτε εξού και το πνεύμα. Αστείο και μάλλον αποτυχημένο αστείο. Οπότε θα αφήσουμε αυτά και ας πάμε στις μουσικές του Red με The Look από Roxette που ταιριάζει πάρα πολύ και με τη σημερινή ώρα και στιγμή.
1: Συγχαρητήρια στον Παναγιώτη που κέρδισε αυτή την εβδομάδα.
2: Με πετυχαίνει σε φάση μετακόμισης και μέχρι τώρα είμαστε με τα έπιπλα της γιαγιάς, οπότε ήρθε ο καιρός μάλλον να το φτιάξουμε λίγο.
1: Την επόμενη Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 8.305 ευρώ.
3: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
1: 8.305 ευρώ.
3: Θες να τα κερδίσεις.
4: Σας ακούω πάρα πολύ καιρό. 2-3 φορές το μήνα μπορεί να στείλω ένα μηνυματάκι.
3: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και ίσως κάνω σε σένα το τηλεφώνημα. Εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου 8.305 ευρώ και τα κερδίζεις αμέσως. Και την επόμενη Παρασκευή, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
1: 8.305 ευρώ.
3: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
3: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
5: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-παπούτσια.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-παπούτσια ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-παπούτσια.gr και στην εφαρμογή. Το e-παπούτσια ξέρει.
6: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
7: Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. Νέα ημερομηνία. Κυριακή 12 Ιουλίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Τάνια Τσανακλίδου. Γιώτα Νέγκα. Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από το Μελωδία στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη Δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία. Κυριακή 12 Ιουλίου. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό. Προπόληση ticketservices.gr.
8: Δεν ταξίδεψα ποτέ στην Αυστραλία. The Boy. Προβολές. Συναυλία. Έκθεση. Installations. Ένα τριήμερο takeover σε όλο το κτίριο της Στέγης. Δεν ταξίδεψα ποτέ στην Αυστραλία. Η φαντασίωση μιας Ηπείρου 13.375 χιλιόμετρα μακριά. 5 με 7 Ιουνίου στη Στέγη. Εισιτήρια στο onassis.org.
9: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

αυθεντικός σαν εσένα. It's Red, it rocks. Red 96,3.

0: Είναι ο Red 96,3 στο μικρόφωνο του Red, Γιώργος Αποστόλου, όπως μου συμβαίνει κάθε Σαββατοκύριακο νωρίς το απόγευμα, αργά το μεσημέρι και φυσικά κάθε εβδομάδα από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή 8 με 10. Και νομίζω πως χθες την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο του άξιζε που έσπασε το jackpot και το έκανε αυτό ο Παναγιώτης. Πηγαίνουμε λοιπόν την πρώτη Παρασκευή του νέου μήνα, 5 έκτου, με 8.305 στο χρηματοκιβώτιο. Στέλνετε win19600 για να δηλώσετε συμμετοχή και να κάνετε το σχετικό τηλεφώνημα email και να απαντήσετε σωστά 8.305 και να πάρετε τα χρήματα. Μην τελειώσετε κόστος SMS, 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ πλέον τέλους συνδρομητών κινητής. Γραμμή υποστήριξη 214-214-8020. Αρμόδιος ρυθμιστής σε ΕΕΠ. Συμμετοχή επιτρέπεται σε όλους άνω των 18 και εν έχει κινδύνους εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή στήριξη και σε Α210-9215-776. Frontstage.gr για τους όρους του διαγωνισμού. Κάθε SMS είναι και μια συμμετοχή στην μεγάλη κλήρωση. Πάμε στη συνέχεια στον Red με Placebo, Pink Floyd και Connell. Σαν κυλάς το αίμα σου. Είναι Red σήμερα Κυριακή 31 Μαΐου. Red World
1: Tour. Οι σπουδαιότεροι καλλιτέχνες στις ωραιότερες πόλεις του κόσμου. Ο Red 96,3 σε στέλνει να δει τον Eric Clapton στο Norfolk της Αγγλίας σε μια ειδηλιακή έπαυλη. Τη συναυλία ανοίγουν ο Ronnie Wood με την μπάντα του. Δύο άτομα, τέσσερις ημέρες, 500 ευρώ και μια exclusive συναυλιακή εμπειρία ζωής. Και ο Eric Clapton είναι Red 96,3. Okay. Hi, this is Eric Clapton. Συντονίσου καθημερινά από τις 8 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Κάθε ώρα και μια ευκαιρία συμμετοχή στην κλήρωση. Red 96,3 και Red World Tour με τον Eric Clapton στην Αγγλία.
2: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
3: Uh-huh.
2: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα. Τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
3: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
2: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
4: Αν ψάχνεις σινεμά στην πόλη, κράτα αυτό. Το Athenaeon έχει αλλάξει επίπεδο. Laser 4K προβολή. Premium Large Format οθόνες. Κορυφαίος ήχος με την Atmos One να είναι από τις πρώτες πιστοποιημένες Dolby Atmos αίθουσες στην Ελλάδα. Και για πιο χαλαρή εμπειρία, lounge αίθουσες με Infinity Sofas. Στο Pizza and Cocktail Bar βρίσκεις πίτσες, κοτομπουκές, cocktails, nachos, popcorn που σου τα φέρνουν και στην αίθουσα. Και για το parking, λύθηκε γι' αυτό. Σε συνεργασία με τη Citizen, στον πύργο Αθηνών, μόλις 3 λεπτά από το σινεμά παρκάρεις μόνο με 3,5 ευρώ. Και αν θες private screenings, εταιρικά events, προβολές με φίλους μέχρι gaming nights και παρουσιάσεις, το Athenaeon Experience σου τα προσφέρει όλα. Μπες στο athenaeon.gr για όλες τις πληροφορίες. The Athenaeon Experience. Powered by Allianz.
5: Επειδή η έμπνευση πάντα επιστρέφει, τώρα στην IKEA και μέχρι τις 14 Σεκτού, με αγορές από 80 ευρώ και πάνω, κερδίζετε 15% επιστροφή στην αξία της αποδειξής σας για την επόμενη αγορά σας. Όροι και προϋποθέσεις στο ikea.gr.
6: Θέλεις μοναδικά προϊόντα

0: τεχνολογίας. Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone eShop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
1: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

96,3 Γιώργος Αποστόλου στο μικρόφωνο. Ακούσαμε και Σκόρπιον, σκηνοθέτρια Τίνα Τέρνερ. Έχουμε άκρος καλοκαιρινή διάθεση σήμερα. Είναι πάρα πολύ λογικό. Κανονικά θα έπρεπε να μας μεταφέρουν να κάνουμε καμία εκπομπή όπως κάποτε κάναμε. Θυμάμαι πολύ, πολύ παλιά τα κάναμε αυτά. Από κάτι beach bar και τέτοια. Αλλά είναι νωρίς ακόμα. Δίνουμε την ευκαιρία εδώ στη διεύθυνση να το ξανασκεφτεί για τις μεγαλύτερες ζέστες. Και πηγαίνουμε κατευθείαν σε κλασικά πράγματα. Let it be από Beatles στον Red 96,3.

0: και οι Guns N' Roses είναι Red.
1: I'm Duff McKagan.
2: I'm Axl Rose slash from Guns N' Roses.
0: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: στο μικρόφωνο του Radio Ρούς Αποστόλου σήμερα Κυριακή 31 Μαΐου. Ξέρετε, η 31 του μήνα είναι γενικότερα μέρες περίεργες για να έχεις γενέθλια, γιατί όπως καταλαβαίνετε δεν σκάνε κάθε φορά, κάθε χρόνο. Αυτό σημαίνει βέβαια ότι συμφέρει αυτούς που θέλουν να δηλώνουν ηλικία μικρότερη από το κανονικό, αλλά αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Πάντως σήμερα μπορούμε να βγάλουμε πάλι κεράκια και κομμάτια τούρτας για τους εορτάζοντες. Τον Καρλ Μπάρτος λοιπόν, τον θρηλυκό άνθρωπο πίσω από τα πλήκτρα των Kraftwerk, η γιορτή σήμερα και γενέθλια έχει και ένας πάρα πολύ αγαπημένος καλλιτέχνης, ο Τζον Μπόναμ, τον Led Zeppelin, ο οποίος έφυγε βέβαια πολύ νωρίς από αυτή την διάσταση το 1980, γεννημένος το 1948, έφυγε πάρα πολύ νέος, ένας από τους σπουδαιότερους κατά γενική ομολογία drummer όλων των εποχών. Να πούμε πάντως και χρόνια πολλά σε ακόμα έναν καλλιτέχνη που αγαπάμε ιδιαίτερα και αναφέρουμε βέβαια στον Άντι Χάρλι, τον drummer, αφού λέμε για drummer στο σύνορα, τον Fallout Boy. Red 96,3 μικρόφωνο, Γιώργος Αποστόλου. Πάμε στη συνέχεια να ακούσουμε τους αγαπημένους Queen στο Google Rock και φυσικά Ναρκώτικα Πολυκουίντο στον Red 96,3.
1: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 8.305 ευρώ.
2: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
1: 8.305 ευρώ.
2: Σκέψου να τα κερδίσεις.
3: Ήμουν κάπως πεπισμένη από την αρχή μου. Θα άκουσα ότι κάποια στιγμή θα κερδίσω.
2: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, εσύ απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
1: 8.305 ευρώ.
2: Win στο 19600 και καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
2: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
4: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
5: Δεν είναι απλώς μία έξοδος, είναι εμπειρία. Στο Athenion Experience, powered by Allianz, το σινεμά αποκτά άλλη διάσταση. Χώροι που εντυπωσιάζουν, προβολή που μαγνητίζει, ήχος Dolby Atmos που σε περικυκλώνει, lounge αίθουσες με καναπέδες και VIP recliners, 3D προβολή που σε βάζει μέσα στην ταινία και πριν ή μετά, δύο μπαρ που σε κρατάνε εκεί, cocktails, pizzas, αγαπημένα και νέα snacks, με άνετο πάρκινγκ στον πύργο Αθηνών. Γιατί η εμπειρία ξεκινά από την άφιξη στη μεγάλη οθόνη. Athenion Experience, powered by Allianz. Το σινεμά αλλιώς.
6: Δυνάμωσε τον Red 96,3.
7: Όταν σε καλέσουν στο τηλέφωνο σου από την έρευνα ακροματικότητας ραδιοφώνου, απάντησε ότι ακούς Red 96,3.
8: Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του. Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
9: Αγγιλάει στο αίμα σου. Είναι Red 96,3.

0: Πολύ ωραία λοιπόν, άψογο κομμάτι για τη συγκεκριμένη ώρα και στιγμή. Είναι Κυριακή, τελευταίες ώρες για τον Μάιο του 2026. Αύριο για τον περισσότερο κόσμο είναι αργία. Τώρα οι παραλίες είναι γεμάτες, τα νησάκια έχουν πάρα πολύ κόσμο. Είχαμε μίνι αποχώρηση από το Κλινονάστι προχτές μάλλον την Παρασκευή. Οπότε καταλαβαίνετε ότι θα έχουμε και μια μικρή επιστροφή την Δευτέρα το απογευματάκι, το νου σας. Τώρα, την Παρασκευή μας έρχεται 5 έκτου. Το χρηματοκιβώτιο θα δώσει 8.305 ευρώ. Οπότε μπορείτε από τώρα να τα διεκδικήσετε στέλνοντας τα SMS σας. Win1960 κλασικά. Με κάτω τηλεφώνημα η μέρη σε εσάς να απαντήσετε σωστά 8.305 και να πάρετε αυτό το πολύ μεγάλο ποσό. Μην διατελεχώσετε στο SMS 9,36 λεπτά με FP πλέον τέλος συνδρομητών κινητής. Γραμμή υποστήριξη 214-214-8020, θερμοδοτημιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή επιτρέπεται σε όλους άνω των 18 και ενέχει κινδύνους αθλησμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή στήριξη και σε Α210-92-15-776, εφρόνστηριξη.gr για τους όρους του διαγωνισμού. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Στην συνέχεια, Satisfaction από Rolling Stones στον Red 96,3. Παρακαλώ.
1: Δεν αντέχεις χωρίς metal. Βρίσκεις το ψηφιακό ραδιόφωνο Red Metal στο redfm.gr και ακούς όλη μέρα, κάθε μέρα το heavy metal που αγαπάς.

0: Εισιτήρια πληροφορίες more.com. releaseathens.gr. Να είσαι εκεί.
1: Tilda Swinton and friends in a deeply personal exhibition in Athens. Keep your dreams soft.
2: Tilda Swinton, ongoing. Η ανατρεπτική ηθοποιός, δημιουργός, fashion icon, συναντά τους πιο αγαπημένους συνεργάτες της. Pedro Almodóvar, Luca Guadagnino, Joanna Hogg, Derek Chalon, Jim Jarmusch, Olivier Sayar, Tim Walker, Απιτσατπόγκ Βιρασετάκουλ. Έκθεση, performance, προβολές, masterclass. Ongoing. Από τις 17 Μαΐου στο Nassis Ready. Κλείστε θέση στο nassis.org.
3: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
5: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
4: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
6: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο ΔΕΗ.gr/Fiber.
7: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

Μόνο αυτή ήταν η Deep Purple που μας έρθουν με το καλό τον Οκτώβριο του 2026 και θα δώσουν και τέλος πολύ επίσημο στη συναυλική περίοδο αυτής της χρονιάς. Είναι ο Red 96,3 μετά τις 5, μικρόφωνο Γιώργος Αποστόλου, δυνατά στη συνέχεια με Bon Jovi, Living a Prayer και την διασκευή των Fallout Boy για το Beat It, μιας και σήμερα, όπως σας έλεγα νωρίτερα, έχει και γενέθλια ο ντράμερ τους, ο Andy Harley.

0: Καλοκαιρινά τραγούδια στον Red 96,3 με το δικό μας βέβαια τρόπο και σκεπτικό. Γιώργος Αποστόλου στο μικρόφωνο, όπως κάθε Σαββατοκύριακο από τις 3 μέχρι τις 6 το απογευματάκι. Πάμε στη συνέχεια να απολαύσουμε κομμάτια πολύ πολύ αγαπημένα και κλασικά από James, Marilyn Manson και Scorpions. Αν κυλές το αίμα σου είναι Red, σήμερα Κυριακή 31 Μαΐου του 2026.
1: Συγχαρητήρια στον Παναγιώτη που κέρδισε την προηγούμενη εβδομάδα.
2: Με πετυχαίνει στη φάση της μετακόμισης και μέχρι τώρα είμαστε με τα έπιπλα της γιαγιάς, οπότε ήρθε ο καιρός μάλλον να το φτιάξουμε λίγο.
1: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 8.305 ευρώ.
3: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
1: 8.305 ευρώ.
3: Και αν τα κερδίσεις...
4: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν μου έχει ξανατύχει.
3: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και ίσως κάνω σε εσένα το τηλεφώνημα. Εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου 8.305 ευρώ και τα κερδίζεις έτσι απλά. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
1: 8.305 ευρώ.
3: Win στο 19600 και καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
3: Media Tel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
5: Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του? Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο κάθετες μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ipapoutsia ξέρει.
7: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το. Ο, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
8: Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό.
9: Νέα ημερομηνία. Κυριακή 12 Ιουλίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Τάνια Τσανακλίδου. Γιώτα Νέγκα. Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από το Μελωδία στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία. Κυριακή 12 Ιουλίου. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό. Προπόληση ticketservices.gr.
10: Επειδή η έμπνευση πάντα επιστρέφει, τώρα στην IKEA και μέχρι τις 14 Σεπτέμβρη με αγορές από 80 ευρώ και πάνω κερδίζετε 15% επιστροφή στην αξία της αποδειξής σας για την επόμενη αγορά σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
11: Αγγιλάει στο αίμα σου. Είναι Red 96,3.

0: Ναι, πραγματικά σπουδαίο τραγούδι στον αέρα του Ρέντε σήμερα Κυριακή 31 του Μάη. Μας αποχαιρετάει λοιπόν ο μήνας, αλλά ο επόμενος μήνας, ο Ιούνιος, θα φέρει και πάλι στις 5 του μήνα Παρασκευή ένα χρηματοκιβώτιο το οποίο περιέχει, όπως βλέπω, 8.305 ευρώ. Μπορείτε λοιπόν από τώρα να τα διεκδικήσετε στέλνοντας Win στα 19.600 ή να δηλώσετε συμμετοχή και να κάνετε σχετικό τηλεφώνημα ημέρη με εσάς. Σε εσάς μάλλον, για να το απαντήσετε σωστά, 8.305 και να πάρετε τα χρήματα. Μην διατελικώσετε σε SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ πλέον τέλους συνδρομητών κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Αρμόδιος ρυθμιστής σε ΕΕΠ. Συμμετοχή επιτρέπεται σε όλους άνω των 18 και εν έχει κινδύνους εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή στήριξης και θεά 210-9215-776. frontstage.gr για τους όρους του διαγωνισμού. Κάθε SMS φυσικά δυστυχεί και σε μία συμμετοχή στην κλήρωση. Παιδιά, καλή συνέχεια για το τριήμερο και βέβαια από αύριο καλό μήνα. Red World
1: Tour. Οι σπουδαιότεροι καλλιτέχνες στις ωραιότερες πόλεις του κόσμου. Ο Red 96,3 σε στέλνει να δεις τον Eric Clapton στο Norfolk της Αγγλίας σε μια ειδηλιακή έπαυλη. Τη συναυλία ανοίγουν ο Ronnie Wood με την μπάντα του. Δύο άτομα, τέσσερις ημέρες, 500 ευρώ και μια exclusive συναυλιακή εμπειρία ζωής.
2: Hi, this is Eric Clapton.
1: Και ο Eric Clapton είναι Red 96,3. Συντονίσου καθημερινά από τις 8 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Κάθε ώρα και μια ευκαιρία συμμετοχή στην κλήρωση. Red 96,3 και Red World Tour με τον Eric Clapton στην Αγγλία.
3: Release Athens 2026, Τετάρτη 24 Ιουνίου, Πλατεία Νερού, Nick Cave and the Bad Seeds. Μαζί τους Baxter Dury και Anna von Hasholf. Εισιτήρια προσφορές more.com, releaseathens.gr. Να είσαι εκεί.
4: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Και αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, ανεμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης. Τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες cyber security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρησή σου στο vodafone.gr / business. Vodafone Business. Together we can.
5: Γεια σας. Κλείστε τα μάτια και φέρτε για λίγο στο μυαλό σας ένα κεφίρ. Το φέρατε? Ωραία. Και τώρα... Ξεχάστε το! Γιατί ήρθε η στιγμή να ανακαλύψετε κι εσείς τον κόσμο των κεφίρ Στάμου. Μια σύγκριτη γευστική εμπειρία από 100% ελληνικό φρέσκο γάλα με υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες και ασβέστιο. Απολαύστε το κεφίρ φυσική γεύση και το κεφίρ με κόκκινα φρούτα. Για κεφίρ μόνο Στάμου. Γιατί η απόλαυση και στο κεφίρ αρχίζει από το φρέσκο γάλα.
6: Αν ψάχνει σινεμά στην πόλη, κράτα αυτό. Το Αθήνεον έχει αλλάξει επίπεδο. Laser 4K προβολή. Premium large format οθόνες. Κορυφαίος ήχος με την Atmos One να είναι από τις πρώτες πιστοποιημένες Dolby Atmos αίθουσες στην Ελλάδα. Και για πιο χαλαρή εμπειρία, lounge αίθουσες με Infinity Sofas.

0: μπαρ βρίσκεις πίτσες, κοτομπουκές, κοκτέιλς, νάτσος, ποπκόρν που σου τα φέρνουν και στην αίθουσα. Και για το πάρκινγκ, λύθηκε γι' αυτό. Σε συνεργασία με τη Citizen, στον πύργο Αθηνών, μόλις 3 λεπτά από το σινεμά, παρκάρεις μόνο με 3,5 ευρώ. Και αν θες private screenings, εταιρικά events, προβολές με φίλους μέχρι gaming nights και παρουσιάσεις, το Athenion Experience σου τα προσφέρει όλα. Μπες στο athenion.gr για όλες τις πληροφορίες. The Athenion Experience. Powered by Allianz.
1: Ωχ, αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
2: Τι?
1: Βλέπω καλά, τελεφερίκ.
2: Μια χαρά βλέπεις. Γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
3: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
4: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
1: 8.305 ευρώ.
0: Σκέψου να τα κερδίσεις.
2: Ήμουν κάπως πεπισμένη από την αρχή που το άκουσα ότι κάποια στιγμή θα κερδίσω.
0: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, εσύ απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
1: 8.305 ευρώ.
0: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
0: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
3: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ipapoutsia ξέρει.
4: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
5: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
1: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: ωραιότεροι καλλιτέχνες στις ωραιότερες πόλεις του κόσμου. Ο Ρεύ 96,3 σε στέλνει να δει τον Eric Clapton στο Norfolk της Αγγλίας σε μια ειδηλιακή έπαυλη. Τη συναυλία ανοίγουν ο Ρόνι Γουντ με την μπάντα του. Δύο άτομα, τέσσερις ημέρες, 500 ευρώ και μια exclusive συναυλιακή εμπειρία ζωής. Και ο Eric Clapton είναι Red 96,3.
1: Okay. Hi, this is Eric Clapton.
0: Συντονίσου καθημερινά από τις 8 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Κάθε ώρα και μια ευκαιρία συμμετοχή στην κλήρωση. Red 96,3 και Red World Tour με τον Eric Clapton στην Αγγλία.
2: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
3: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
2: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
4: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
5: Δυνάμωσε τον Red 96,3.
0: Όταν σε καλέσουν στο τηλέφωνο σου από την έρευνα ακροματικότητας ραδιοφώνου, απάντησε ότι ακούς Red 96,3.
6: Tilda Swinton and friends in a deeply personal exhibition in Athens. Keep your dreams soft.
7: Tilda Swinton, ongoing. Η ανατρεπτική ηθοποιός, δημιουργός, fashion icon, συναντά τους πιο αγαπημένους συνεργάτες της.

0: χιλιάδες επορίες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
1: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
2: Αγγιλάει στο αίμα σου. Είναι Red 96,3.

0: και η Black Sabbath είναι ρεύ.
1: Hello, this is Tony Iommi from Black Sabbath.
2: This is Ozzy Osbourne.
0: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

αυθεντικός σαν εσένα. It's Red, it rocks. Red 96,3.

0: συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
1: 8.305 ευρώ.
0: Σκέψου να τα κερδίσεις.
2: Ήμουν κάπως πεπισμένη από την αρχή μου. Θα άκουσα ότι κάποια στιγμή θα κερδίσω.
0: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, εσύ απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα. Πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
1: 8.305 ευρώ.
0: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
0: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
3: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας? Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone Shop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
4: Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. Νέα ημερομηνία. Κυριακή 12 Ιουλίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Τάνια Τσανακλίδου. Γιώτα Νέγκα. Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από το Μελωδία στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία. Κυριακή 12 Ιουλίου. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό. Προπόληση ticketservices.gr.
5: Release Athens 2026. Ο σκληρός ήχος επιστρέφει στην πλατεία νερού. Limp Bizkit, Pantera, Megadeth, Halloween, Sabaton, Sabotage, 3 Days Grace, Black Veil Brides, Sepultura, Trivium, Saxon, Epica, Ashes of Aries. Εσύ πόσο metal αντέχεις? Εισιτήρια προσφορές more.com, releaseathens.gr. Να είσαι εκεί.
6: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Red Metal πριν τα μεσάνυχτα. Classic Metal, Extreme Metal, Hard Rock από το χθες και το σήμερα της πιο αληθινής, της πιο αγαπημένης μουσικής. Δευτέρες και Τετάρτες στις 11 με τον Χάκο Περβανίδη.
1: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-papoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο κάτες μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-papoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-papoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το e-papoutsia ξέρει.
2: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
3: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
4: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Ο, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
5: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
1: 8.305 ευρώ.
0: Σκέψου να τα κερδίσεις.
2: Ήμουν κάπως πεπισμένη από την αρχή μου. Το άκουσα ότι κάποια στιγμή θα κερδίσω.
0: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, εσύ απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
1: 8.305 ευρώ.
0: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
0: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
3: Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του? Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Δυνάμωσε τον Red 96,3.
5: Όταν σε καλέσουν στο τηλέφωνο σου από την έρευνα ακροματικότητας ραδιοφώνου, απάντησε ότι ακούς Red 96,3.
6: Chris Isaac, Σάββατο 13 Ιουνίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Ο ροκαμπίλι κρούνερ με τη βελούδινη φωνή για πρώτη φορά στην Ελλάδα σε μια μαγευτική βραδιά. Εισιτήρια πληροφορίες releaseathens.gr, more.com. Με την υποστήριξη του Release Athens.
7: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: ωραιότεροι καλλιτέχνες στις ωραιότερες πόλεις του κόσμου. Ο Red 96,3 σε στέλνει να δεις τον Eric Clapton στο Norfolk της Αγγλίας σε μια ειδηλιακή έπαυλη. Τη συναυλία ανοίγουν ο Ronnie Wood με την μπάντα του. Δύο άτομα, τέσσερις ημέρες, 500 ευρώ και μια exclusive συναυλιακή εμπειρία ζωής.
1: Hi, this is Eric Clapton.
0: Και ο Eric Clapton είναι Red 96,3. Συντονίσου καθημερινά από τις 8 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Κάθε ώρα και μια ευκαιρία συμμετοχή στην κλήρωση. Red 96,3 και Red World Tour με τον Eric Clapton στην Αγγλία.
2: Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του? Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ώρη εξυπηρέτηση. Cosmote Teleco. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Δεν ταξιδέψα ποτέ στην Αυστραλία. The Boy. Προβολές. Συναυλία. Έκθεση. Installations. Ένα τριήμερο takeover σε όλο το κτίριο της Στέγης. Δεν ταξίδεψα ποτέ στην Αυστραλία. Η φαντασίωση μιας Ηπείρου 13.375 χιλιόμετρα μακριά. 5 με 7 Ιουνίου στη Στέγη. Εισιτήρια στο onassis.org.
4: Στο Intervet & Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervet με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervet & Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Και αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, ανεμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης. Τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρηση του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρησή σου στο vodafone.gr / business. Vodafone Business. Together we can.
0: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
1: 8.305 ευρώ.
0: Σκέψου να τα κερδίσεις.
2: Ήμουν κάπως πεπισμένη από την αρχή που το άκουσα ότι κάποια στιγμή θα κερδίσω.
0: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
1: 8.305 ευρώ.
0: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
0: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όροι διαγωνισμού www.frontstage.gr.
3: Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό.
4: Νέα ημερομηνία. Κυριακή 12 Ιουλίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Τάνια Τσανακλίδου. Γιώτα Νέγκα. Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από το Μελωδία στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία. Κυριακή 12 Ιουλίου. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό. Προπόληση ticketservices.gr.
5: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Tour. Οι σπουδαιότεροι καλλιτέχνες στις ωραιότερες πόλεις του κόσμου. Ο Red 96,3 σε στέλνει να δεις τον Eric Clapton στο Norfolk της Αγγλίας σε μια ειδηλιακή έπαυλη. Τη συναυλία ανοίγουν ο Ronnie Wood με την μπάντα του. Δύο άτομα, τέσσερις ημέρες, 500 ευρώ και μια exclusive συναυλιακή εμπειρία ζωής. Και ο Eric Clapton είναι Red 96,3.
1: Okay. Hi, this is Eric Clapton.
0: Συντονίσου καθημερινά από τις 8 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Κάθε ώρα και μια ευκαιρία συμμετοχή στην κλήρωση. Red 96,3 και Red World Tour με τον Eric Clapton στην Αγγλία.
2: Tilda Swinton and friends in a deeply personal exhibition in Athens. Keep your dreams soft.
3: Tilda Swinton. Ongoing. Η ανατρεπτική ηθοποιός, δημιουργός, fashion icon, συναντά τους πιο αγαπημένους συνεργάτες της. Pedro Almodóvar, Luca Guadagnino, Joanna Hogg, Derek Chalon, Jim Jarmusch, Olivier Sayar, Tim Walker, Apichatpong Virasetakul. Έκθεση, performance, προβολές, masterclass. Ongoing. Από τις 17 Μαΐου στο Onassis Ready. Κλείστε θέση στο onassis.org.
0: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

αυθεντικός. It's Red. It rocks. Red 96,3.

0: Συγχαρητήρια στον Παναγιώτη που κέρδισε την προηγούμενη εβδομάδα.
1: Με πετυχαίνει στη φάση της μετακόμισης και μέχρι τώρα είμαστε με τα έπιπλα της γιαγιάς, οπότε ήρθε καιρός μάλλον να το φτιάξουμε λίγο.
2: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 8.305 ευρώ.
3: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
2: 8.305 ευρώ.
3: Και αν τα κερδίσεις...
4: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν μου είχε ξανατύχει.
3: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και ίσως κάνω σε εσένα το τηλεφώνημα. Εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου 8.305 ευρώ και τα κερδίζεις έτσι απλά. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
2: 8.305 ευρώ.
3: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
2: Red 96,3.
3: MediaTel, κόστος SMS 1,36 λεπτά με FBI και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
5: Δυνάμωσε τον Red 96,3.
6: Όταν σε καλέσουν στο τηλέφωνό σου από την έρευνα ακροματικότητας ραδιοφώνου, απάντησε ότι ακούς Red 96,3.
7: Ακυλάει στο αίμα σου.
6: Είναι Red 96,3.

0: Red Metal Before Midnight.
1: Πρέπει να το νιώσεις για να το καταλάβεις. Δευτέρες και Τετάρτες στις 11 στον Red 96,3.
2: Αν κυλάει στο αίμα σου

αφεντικός σαν εσένα. It's Red. It rocks. Red 96,3.

0: Το Χ. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
1: 8.305 ευρώ.
0: Σκέψου να τα κερδίσεις.
2: Ήμουν κάπως πεπισμένη από την αρχή μου το άκουσα ότι κάποια στιγμή θα κερδίσω.
0: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, εσύ απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
1: 8.305 ευρώ.
0: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
0: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όροι διαγωνισμού www.frontstage.gr.

αυθεντικός. It's Red, it rocks. Red 96,3.

οι σπουδαιότεροι καλλιτέχνες στις ωραιότερες πόλεις του κόσμου. Ο Rev 96,3 σε στέλνει να δεις τον Eric Clapton στο Norfolk της Αγγλίας σε μια ειδηλιακή έπαυλη. Τη συναυλία ανοίγουν ο Ronnie Wood με την μπάντα του. Δύο άτομα, τέσσερις ημέρες, 500 ευρώ και μια exclusive συναυλιακή εμπειρία ζωής. Και ο Eric Clapton είναι Red 96,3. Okay. Hi, this is Eric Clapton. Συντονίσου καθημερινά από τις 8 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ, κάθε ώρα και μια ευκαιρία συμμετοχή στην κλήρωση. Red 96,3 και Red World Tour με τον Eric Clapton στην Αγγλία. It's Red, it rocks. Red 96,3.

0: είναι REM.
1: Hello, this is Tony Iommi from Black Sabbath.
2: This is Ozzy Osbourne.
0: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
1: 8.305 ευρώ.
0: Σκέψου να τα κερδίσεις.
2: Ήμουν κάπως πεπισμένη από την αρχή που το άκουσα ότι κάποια στιγμή θα κερδίσω.
0: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
1: 8.305 ευρώ.
0: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
0: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr. Το παίγνιο διεξάγεται από τον κάτοχο με βάση τις αρχές του υπεύθυνου παιχνιδιού. Κινδύνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή στήριξης και θεά Α. 210-9215-776.
1: Αγγιλάει στο αίμα σου. Είναι Red 96,3.

αυθεντικός σαν εσένα. It's Red, it rocks. Red 96,3.

0: Είμαι η Πενελόπη Αναστασοπούλου. Καλέ με κάθε μέρα στις 10 το πρωί.
1: Γιατί αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: και οι Guns N' Roses είναι Red.
1: I'm Duff McKagan.
2: I'm Axl Rose / Guns N' Roses.
0: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Συγχαρητήρια στον Παναγιώτη που κέρδισε την προηγούμενη εβδομάδα.
1: Με πετυχαίνει στη φάση της μετακόμισης και μέχρι τώρα είμαστε με τα έπιπλα της γιαγιάς, οπότε ήρθε ο καιρός μάλλον να το φτιάξουμε λίγο.
2: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 8.305 ευρώ.
3: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
2: 8.305 ευρώ.
3: Και αν τα κερδίσεις...
4: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν μου έχει ξανατύχει.
3: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και ίσως κάνω σε εσένα το τηλεφώνημα. Εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου 8.305 ευρώ και τα κερδίζεις έτσι απλά. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
2: 8.305 ευρώ.
3: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
2: Red 96,3.
3: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr. Το παίγνιο διεξάγεται από τον κάτοχο με βάση τις αρχές του υπεύθυνου παιχνιδιού. Κινδύνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή στήριξης και θεά Α. 210-9215-776.
5: It's Red. It rocks.
6: Red 96,3.

0: Κλάπτον στο Norfolk της Αγγλίας σε μια ειδηλιακή έπαυλη. Τη συναυλία ανοίγουν ο Ρόνι Γουντ με την μπάντα του. Δύο άτομα, τέσσερις ημέρες, 500 ευρώ και μια exclusive συναυλιακή εμπειρία ζωής.
1: Hi, this is Eric Clapton.
0: Και ο Eric Clapton είναι Red 96,3. Συντονίσου καθημερινά από τις 8 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Κάθε ώρα και μια ευκαιρία συμμετοχή στην κλήρωση. Red 96,3 και Red World Tour με τον Eric Clapton στην Αγγλία. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
1: 8.305 ευρώ.
0: Σκέψου να τα κερδίσεις.
2: Ήμουν κάπως πεπισμένη από την αρχή που το άκουσα ότι κάποια στιγμή θα κερδίσω.
0: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
1: 8.305 ευρώ.
0: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
0: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr. Το παίρνιο διεξάγεται από τον κάτοχο με βάση τις αρχές του υπεύθυνου παιχνιδιού. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή στήριξης και θεά Α 210-9215-776.
3: Ακυλάει στο

Red World Tour. Οι σπουδαιότεροι καλλιτέχνες στις ωραιότερες πόλεις του κόσμου. Ο Red 96,3 σε στέλνει να δεις τον Eric Clapton στο Norfolk της Αγγλίας σε μια ειδηλιακή έπαυλη. Τη συναυλία ανοίγουν ο Ronnie Wood με την μπάντα του. Δύο άτομα, τέσσερις ημέρες, 500 ευρώ και μια exclusive συναυλιακή εμπειρία ζωής. Και ο Eric Clapton.

αυθεντικός. It's Red, it rocks. Red 96,3.